ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμήν.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

0: μυστήριο που έρωτας χτυπά.
1: Γυαλινή εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες.

0: 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δεν λογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
6: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
7: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
6: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο.
7: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
6: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
8: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
7: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
9: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
10: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
11: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Πίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Pils Ελλάς, πύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
13: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εν αναμονή του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου του Βελόπουλου. Πλέον στο στούντιο μαζί μου είναι και η Δέσποινα Ιμποτίτση.
14: Καλημέρα και από μένα.
13: Καλημέρα, Δέσποινα. Τι κάνεις, σε μελετούσα σήμερα.
14: Με μελετούσα.
13: Πόσο φάνηκε ο Κυριάκος του Βελόπουλου χθες?
14: Ήταν μια άψογη, νομίζω, παρουσίαση.
13: Ναι.
14: Άψογος, βέβαια, και ο Νίκος Χατζηνικολάου. Ήταν, νομίζω, από τις καλύτερες συνεντεύξεις. που έχει παραχωρήσει τα τελευταία χρόνια ο Κυριάκος Βελόπουλος.
13: Εγώ δεν θυμάμαι τελευταία φορά που ήταν σε τηλεοπτικό στούντιο.
14: Είχε όλο το χρόνο.
13: Έχει τόσο χρόνο.
14: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
13: Είδες πώς κάνει χωρίς... τη διαφορά αυτό.
14: Ναι, είναι θέμα παρουσιαστή, ναι. Δημοσιογράφου σε κάθε περίπτωση. Σέβεσαι τον καλεσμένο σου πάνω απ' όλα. Ναι. Είναι οι αρχές της δημοσιογραφίας, αλλά δυστυχώς κάπου το έχουμε χάσει. Ναι. Στέφανε, νομίζω πως το ξενύχτη άξιζε το, ναι. τον κόπο. Δικαιωθήκαμε. Ναι. Πραγματικά ήταν από τις ουσιαστικές συνεντεύξεις, αυτό που λέμε φόλης της ύλης.
13: Ναι,
14: τοποθετήθηκε για όλα τα θέματα και μάλιστα ήταν πολλά. Ήταν όλα τα θέματα.
13: Έβαλε στο τραπέζι και θέματα τα οποία δεν είχε προγραμματίσει να τον ρωτήσει ο Χατζηνικολάου.
14: Όπως.
13: Δηλαδή η τρίπλα που του έκανε όταν το πήγε να το στριμώξει ο Χατζηνικολάου για τις αμβλώσεις, που γύρισε και του είπε: okay,
14: ναι,
13: δικαίωμα της γυναίκας αλλά... θα κάνει στο σώμα της, αλλά και δικαίωμα δικό μου. Για τα εμβόλια.
14: Για το θέμα των εμβόλιων.
13: Ναι, ναι, το πήγε ναι. μόνος του. Και μπράβο.
14: Εννοείται. Ήταν νομίζω μία συζήτηση με αυθορμητισμό, με ειλικρίνεια και όλο το φάσμα. Οικονομική, πολιτική, εθνικά θέματα.
13: Βέβαια.
14: Και ήταν τα περισσότερα. Θυμόμαστε την προηγούμενη φορά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής εδώ στον Focus FM, είχαν θέσει και οι ακροατές. Όχι ερωτήματα, τι θέματα θα ήθελε, πού θα ήθελε να σταθεί, τι θα ήθελα να αναλύσει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, και νομίζω ότι κάλυψε όλο το φάσμα έτσι, των ακροατών. Σε κάθε περίπτωση ικανοποίησε τις προσδοκίες και των τηλεθεατών και των ακροατών.
13: Για εμένα, γιατί δεν ξέρω αν παρακολούθησες την συνέντευξη του Τσίπρα χθες, γιατί
14: φυσικά την παρακολούθησα.
13: Είναι ξεκάθαρη η διαφορά. Δεν μένω στο κομμάτι τώρα που όλα τα κανάλια, τα συστημικά πατάνε στο ότι έδωσε συνέντευξη ο Τσίπρας στο Στρόιτερ χθες. Αυτό είναι ένα ακόμα σχέδιο. Για να μην το πω αλλιώς.
14: Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό έτσι. Αναπαράγεται όμως σήμερα και η συνέντευξη
13: του
14: Κυριάκου.
13: Γιατί δεν θα μπορούσε να μην αναπαραχθεί. Γιατί η μία είχε προτάσεις και η άλλη είχε πραγματικά ένα απολύτως εκνευριστικό γλύψιμο για τον Τσίπρα.
14: Όσον αφορά την στάση του παρουσιαστή δημοσιογράφου, μιλάς τώρα.
13: Βέβαια. Ναι. Όχι, για το θέμα. Δηλαδή, δε σήμερα στα δελτία ειδήσεων το μεσημέρι. Τα παρακολουθείς.
14: Πώς θα παρουσιαστεί η μία και πώς η άλλη.
13: Βέβαια αυτό. Αυτό είναι σχέδιο. Είναι σχέδιο.
14: Παιχνίδια των συστημικών μέσων και δηλαδή, τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά.
13: Θα δεις δεύτερη είδηση τη συνέντευξη του Τσίπρα και θα δεις πέμπτη, έκτη τη συνέντευξη του Βελόπουλου. Τι σημαίνει αυτό.
14: Το θέμα σχέδιο. Είναι τι αποτύπωμα και τι γεύση άφησε η μία και τι άφησε η άλλη.
13: Τι γεύση
14: μια περίπτωση.
13: Τι γεύση είχε να το ξαναζεσταμένο φαγητό.
14: Είναι ένα ντεζαβού.
13: Είναι ένα καλή νοικοκυρά και πολύ δυνατή μαγείρισα.
14: Νομίζω
13: το ξαναζεσταμένο φαγητό είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να είναι τέτοιο νόστιμο.
14: Σε μεγάλο βαθμό οργή από τους τηλεθεατές παύλα ψηφοφόρους. Υπήρξε πρωθυπουργός της χώρας. Πίστεψαν πολύ στον Αλέξη Τσίπρα. Το κολοτούμπα νομίζω ότι είναι μια λέξη που δεν φτάνει να χαρακτηρίσει τα πίσω μπρος και όλα όσα διαδραματίστηκαν κατά την διάρκεια της διακυβέρνησής του. Ως Μακεδόνες νομίζω πως είμαστε απόλυτοι. Δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Δεν ξεχνάμε αυτές τις πρέσπες. Μάτωσε η ψυχή μας, Στέφανε.
13: Εσύ που είσαι μια γυναίκα η οποία είσαι δραστήρια, βγαίνεις έξω, συνομιλείς με κόσμο. Εάν έρθει ένας Μακεδόνας και σου πει, δεν ξέρω αν έχει συμβεί, σε μένα δεν έχει συμβεί, αλλά επειδή σίγουρα κάποιος θα μας το πει, ψηφίζω λέει Τσίπρα, τι θα τον απαντήσεις?
14: Δεν έχει συμβεί και δεν θέλω να το φανταστώ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι Μακεδόνας. Μόλις έφτασε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, για τα παραλυπόμενα, Πρόεδρε, έχουμε εδώ την ευκαιρία σήμερα. Συγχαρητήρια.
15: Με το μετρό,
14: αλήθεια, Συγχαρητήρια καταρχάς, Πρόεδρε, και από εμάς και από τους ακροατές. Τους δικαιώσατε. Οι προσδοκίες τους ικανοποιήθηκαν σε μέγιστο βαθμό.
15: Μην το συνεχίσουμε. Απλά
14: ξέρετε κάτι. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά υπάρχει καταγισμός μηνυμάτων από τα ξημερώματα, από τους ακροατές. Έτσι θέλουμε να συνεχίσει ο Βελόπουλος, έτσι θέλουμε να κυβερνήσει. Δηλαδή, ειλικρινά, τους καλύψατε σε τόσο μεγάλο βαθμό και είναι μόνο θετικά τα σχόλια της χθεσινής υπέροχη κατ' εμέ συνέντευξης. Νομίζω περιείχε τα πάντα.
15: Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Πρώτον, επειδή θέλω να είμαι ακριβοδίκαιος. Με το που τελείωσε η συνέντευξη, κάθισα και είδα και την συνέντευξη του κύριου Τσίπρα. Πραγματικά, η αλήθεια είναι αυτή που θα σας πω. Αν δείτε πώς αντιμετωπίζεται ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί από αυτούς τους δημοσιογράφους συγκεκριμένους, θα καταλάβετε ότι η επιχείρηση, αν θέλετε, αποδομήστε την ελληνική λύση, είναι μια πραγματικότητα. Ήταν η πρώτη φορά όμως, και το λέω δημοσίως, που δημοσιογράφος με άφησε να μιλήσω. Και τον ευχαριστώ τον κύριο Χατζηνικολάου. Μπορεί κάποιοι να διαφωνούν, συμφωνούν, δεν έχει καμία σημασία. Αλλά με άφησε να μιλήσω. Και μου έκανε και δύσκολες ερωτήσεις και ερωτήσεις που δεν φανταζόμουν θα μου γίνουν βασικά. Γιατί φανταστείτε να πούμε στον Τσίπρα κάτι απλό. Είχατε πει ότι από τον 28ο Μεσημβρινό και ανατολικά από τη Ρόδο ας δώσουμε στους Τούρκους την περιοχή. Γιατί για τις αμβλώσεις ήταν θέμα που δεν το περίμενα να μου το θέσει.
14: Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπήρχε οργανόγραμμα, θεματολόγιο.
15: Δεν υπάρχει τίποτα.
14: Οι ερωτήσεις, ναι, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει.
15: Όχι, όχι, όχι. Σε μένα δεν ισχύουν αυτά. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω στους άλλους.
14: Ενδεχομένως ορισμένοι τα ζητούν. Ναι.
15: Σε άλλους ναι. Είμαι βέβαιος ότι πάνε με ατζέντα.
16: Κόψατε καθόλου.
15: Τι εννοείς.
16: Την εγγραφή, την κόψατε καθόλου.
15: Όχι, παιδί μου, κανονικά όλοι έτσι.
14: Αν έγινε μοντάζ, ρωτάει. Ναι.
15: Όχι, τι μοντάζ, παιδί, καθίστε καλά. Άλλο λέω τώρα, εγώ για να καταλάβουν και οι ακροατές. Μαγνητοσκοπήθηκε η συνέντευξη.
14: Ναι.
15: Έτσι το μεσημέρι γράψαμε για να παίξει το βράδυ. Όχι, όλοι έπαιξε. Δεν αφαιρέθηκε, δεν προσθέθηκε τίποτα. Απλά δείτε πώς αντιμετωπίζουν τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς και πώς αντιμετωπίζουν την ελληνική λύση. Αλλά πραγματικά πρέπει να το αποδώσω του Χατζηνικολάου. Ήταν εξαιρετικός οικοδεσπότης και τον ευχαριστώ δημοσίως γιατί με άφησε να μιλήσω, ρε παιδί μου. Δεν με διέκοπτε. Γιατί ξεκινάς να πεις κάτι, λες ρε παιδί μου, θα ήθελες να κάνεις διάλογο με Τουρκία. Και λες, εσύ θα ήθελα να κάνω διάλογο και συνεχίζεις να παντοξηγήσεις. Αν το κόψουν το βίντεο εκεί, μπορεί να σε ξεφτελήσουν οι άλλοι.
14: Τώρα για τα αυτονόητα μιλάμε, έτσι.
15: Ναι, ναι, προσπαθώ να σου πω ότι έχω πάθει 10 φορές την ζημιά. 10 φορές δεν είναι πρώτη φορά. Απλά μου άφησε. Και στις δύσκολες ερωτήσεις να ολοκληρώσω, τον θεωρώ ίσως τον top δημοσιογράφο σε επίπεδο, αν θέλεις, συνεντεύξεων. Γιατί ποιο λόγο το λέω αυτό? Γιατί ξέρει, επειδή κάνει και εκπομπές κάθε μέρα ο άνθρωπος, ξέρει την επικαιρότητα, ξέρει και τη διαχρονικότητα των ειδήσεων. Δηλαδή στη φάση που του λέω, μου λέει, καλά θα κυβερνήσει ο Τσίπρας με τον Μητσοτάκη, και γύρω γιατί του λέω, θυμάσαι, γιατί ξέρω ότι θυμότανε. Το 12 τι έλεγε ο Βενιζέλος, σε βάλω φυλακή στο Σαμαρά, ο Σαμαράς, το αντίστροφο. Και σου λέει, έχει δίκιο. Εκεί φαίνεται ο δημοσιογράφος. Γιατί πας σε κάποιους άλλους που δεν ξέρουν τα στραβά τους να βγάλουν, τους το λες και πότε το είπε αυτό. Γιατί είναι άσχετοι. Ή γιατί κάνουν τους άσχετους.
14: Όχι, ήταν υπέροχη φιλοξενία με σεβασμό.
15: Όχι,
14: πάνω
15: δεν είναι,
14: από όλα.
15: Δεν θέλω,
14: και με κανόνες δημοσιογραφικής διοντολογίας.
15: Όταν μου τη λέει, πρέπει να πω και κάτι ακόμα στους ακροατές, ότι αυτή η συνέντευξη ήταν γίνει πριν 3-4 χρόνια. Ο Νίκος Χατζηνικολάου ήθελε να μου κάνει τη συνέντευξη πριν πολλά χρόνια. Αλλά δεν ήθελα να πάω εγώ. Επέλεγα να μην πάω γιατί λόγω του χρόνου μου, λόγω του ότι έλεγα ότι. Και το εννοώ αυτό. Οι προσωπικές μου παρουσίες, αυτό το ένα, τι κάνω, τι δεν κάνω στη ζωή μου. Γιατί αυτή η εκπομπή δεν είναι πολιτική η συνέντευξη.
14: Και το ανθρώπινο
15: είναι
14: μέσα.
15: Είναι προσωπογραφία με το ανθρώπινο.
14: Ναι,
15: του ζήτησα δηλαδή όταν είπα ναι, ότι δεν θέλω να πάμε στο στενό περιβάλλον, το οικογενειακό μου, στα χρόνια που γεννήθηκα, που μεγάλωσα. Όχι γιατί δεν αφορά τον οποιοδήποτε ακροατή. Τον αφορά. Αλλά θεωρώ ότι ο πολιτικός αρχηγός δεν μπορεί να κοινωνεί και να επικοινωνεί τα παιδιά του, τη γυναίκα του. Και στην τελική, αν θέλει να επικοινωνήσει αυτά, ας επικοινωνήσει και τις τραπεζικές του καταθέσεις. Και πώς δούλεψε και πού τα έβγαλε. Και βέβαια, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί συμπτωματικά έχουν ανοίξει πιτσαρίες, δούλευαν μικροί σερβιτόροι. Κανένας δεν έχει δουλέψει από αυτούς. Κανείς τους. Όπως το είπα χθες τον κύριο Χατζηνικολάου και φάνηκε περίπου του είπα, άνεργος ο Τσίπρας. Ένας άνεργος που θέλει να σώσει εμένα που δουλεύει τα 27 μου. Άνεργος από επιλογή ο Τσίπρας. Δεν είναι άνεργος γιατί δεν έχει δουλειά ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν βρίσκει δουλειά. Όχι, είναι άνεργος. Ας τεμπέλης, άνεργος. Πολιτικός επαγγελματίας. Που δεν δουλεύει πουθενά. Που έχει τεράστια περιουσία. Που έχει πάρει και δάνειο από τον Βαρδινογιάννη, από την τράπεζά του. Εγώ, αν πάρω δάνειο σε επιχειρήσεις μου, δεν μου δυστρέφει, σου δίνω. Με τι εγγύηση πήρε τα 500 χιλιάρικα αυτός. Κατά τα άλλα, είναι έντιμος άνθρωπος, έτσι. Και όπως και είπα, σε κότορο εμένα δεν με δείτε. Τέλος. Πάνω σε θεραμικούς εφοπλιστών, τζάμπα, ο τζάμπας, άλλο να έχεις τα λεφτά, τα κουμπίσεις, τόσο τα 30 χιλιάρικα, 40, 50 πόσο κάνει, γιατί ένα τέτοιο σκάφος για μια εβδομάδα. Ναι,
14: γιατί είναι και δικαίωμα του κάθε ανθρώπου, ακόμα και του πολιτικού. Το θέμα είναι το τζάμπα.
15: Αν έχει λεφτά ο πολιτικός δικά του, Τα κάνει ό,τι θέλει.
14: Σαφώς.
15: Αλλά να τα έχει ρουφήξει και να έχει ρουφήξει το αίμα του ελληνικού λαού, να τα έχει βγάλει από εκεί και να τα τρώει τα λεφτά με τα πουρα στα κότερα, λοιπόν παραπάει. Παραπάει. Και απορώ πως υπάρχουν άνθρωποι που ψηφίζουν ακόμα και τώρα αυτόν τον άνθρωπο. Αυτόν τον τύπο που εγκλημάτισε, δολοφόνησε την Ελλάδα και τη Δημοκρατία και τη Μακεδονία και επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο.
14: Οι Μακεδόνες ψηφοφόροι ενδεχομένως εισαγωγικά είναι το μεγάλο ερωτηματικό, μεγάλο ερώτημα.
15: Δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί αν δεν είσαι εκλογές, στη Μακεδονία πάλι 17% είχε πάρει.
14: Είναι ένα ζητούμενο.
15: Όταν έφυγε, στις τελευταίες εκλογές που έφυγε ο αποτυχημένος, πήρε 17% στη Μακεδονία. Αυτό το 17% ήθελα να το βρω, ρε παιδιά, να τους πιάσω από το Λαμό και από το Γιαγιά, να τους πω τι ψηφίζετε, ρε. Δεν πρόδωσε τη Μακεδονία, ρε. Άντε, μερικοί υπάρχουν από τα απολυφάδια του 45-49. Εννοώ τα ιδεολογικά απολυφάδια, όχι τα κομματικά. Έτσι, που λέγανε ανεξάρτητη Μακεδονία. Το πιο στέλνω μου, άνθρωπε, σε Μακεδόνα, πώς το ψηφίζει αυτόν τον άνθρωπο, τον προδότη. Αλλά όταν και το DNA των Νεοελλήνων έχουν τον εφιάλτη μέσα τους, αυτά συμβαίνουν.
14: Αν προσθέσει και τώρα.
15: Όποιο ψηφίζει Τσίπρα είναι εφιάλτης, τέλος. Με κεφαλαίο το υψηλό, έτσι, όχι με το μικρό.
14: Ναι.
15: Εφιάλτης, προδότης, τέλος. Πείτε μου ό,τι θέλετε, άποψή μου. Κατά τα λοιπά, οι ερωτήσεις ήταν δύσκολες, να ξέρεις. Δεν είναι. Δηλαδή, αυλώσεις. Ήταν θέμα.
17: Ωραία το πήρε στιγμή. Σωστά.
15: Μα δεν την περίμενα την ερώτηση. Ναι. Δεν μπορεί να είμαι ετοιμασμένος, αλλά εκείνη τη στιγμή, συνεμικά, απάντησα. Όπως πιστεύω, γι' αυτό και του είπα ότι θα μιλήσω ειλικρινά. Δηλαδή, δεν πήγα εκεί για να του πω αυτά που του λένε οι άλλοι. Γενικολογία, άκουγα τον Τσίπρα, δηλαδή στον Αλφα, στον Στρόιτερ. Ρε Στρόιτερ, πρέπει συνέντευξη, αγόρι μου γλυκό. Άνθρωπος σε δουλεύει, βρε. Γενικολογία. Εμείς δεν θα κλέψουμε. Το σύνθημά μας είναι αυτό. Πάλι κλέφτης ο τύπος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος κλέφτης από σύνθημάτων. Είναι κλέφτης κανονικός. Το έχω πει στη Βουλή 17 φορές. Ξεκινάμε ως κυβέρνηση από ότι δεν θα κλέψουμε την Ελλάδα και τους Έλληνες και τα χρήματα του ελληνικού λαού. Και πήγε το κλέψε πάλι. Δηλαδή, μιλάμε για παινία εγκεφαλική και παινία σκέψεως. Ένδια.
14: Όπως επίσης, Πρόεδρε, ερώτηση παγίδα, Παύλο Παγίδα, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν και το θέμα της αυστηροποίησης των ποινών για τους παιδοβιαστές, ναι, σε σχέση με τη θρησκεία μας.
15: Ναι,
14: και αυτό πολύ δύσκολο.
15: Ναι, ναι, αλλά τον πήγα στο ανθρώπινο λογοντάς του κι εσείς. Πέστε μου ποια ποινή. Ποια ποινή εσείς πείτε μου. Άντε, εγώ λέω τη δική μου άποψη, κόβω χέρια, κόβω κεφάλια. Πες μου την ποινή εσύ.
17: Δεν είπε.
15: Δεν πρόκειται να πει γιατί συμφωνεί μαζί μου. Όλοι συμφωνούμε.
14: Γιατί όλοι έχουμε.
15: Ότι ένας βιαστής παιδιών 2-3 ετών ή ο άνθρωπος που σκοτώνει τη γυναίκα, την προπυλακίζει, την βασανίζει ή η γυναίκα που σκοτώνει τον άντρα.
14: Το ίδιο είναι.
15: Υπάρχουν και αντίστροφα. Το ίδιο είναι. Δεν μπορείς. Δεν αξίζει να ζει αυτός ο άνθρωπος. Απόψη μου είναι, ρε παιδιά. Για ποιο λόγο το λέω αυτό. Αν μπορούσε να αναστηθεί ο άνθρωπος που σκοτώνει ο άλλος και να επαναρθωθεί έτσι η κατάσταση, εντός εισαγωγικών να επαναρθωθεί, να πω εντάξει, ισόβια. Αλλά εδώ αφαίρεσε ζωή. Σκότωσες άνθρωπο. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Βίασε ένα παιδάκι 2 χρονών, 3 χρονών. Τι ζωή. Τι να σου δώσω ζωή εσένα. Μα εντός. Επειδή θέλω να μου πούνε οι ακροατές, Δεσποινά μου.
17: Συμφώνησε και με την γενοκτονία αυτό που είπα.
15: Ναι.
17: Συμφώνησε ο ίδιος.
15: Μα είναι γελιότητα. Είναι γελή.
14: Για τον όρο, για
15: είναι
14: την
15: γελή.
14: Όρο.
15: Να σου πω την αντίφαση, το είπα και μια άλλη φορά. Αυτοί που αγωνίζονται για τα πολλά φύλλα, ότι είναι 72, 85, 45, ή αυτοί που αγωνίζονται ότι δεν υπάρχουν δύο φύλλα, αλλάξαν τον όρο. Από ανθρωποκτονία το κάνανε γενοκτονία. Για ποιο λόγο, αφού δεν υπάρχουν πολλά φύλλα. Ή δεν υπάρχουν, να μην κάνουμε, λέει, διαχωρισμούς των φύλων. Ωραία, ανθρωποκτονία. Υπάρχουν αντιφάσεις που ένα μυαλό που σκέφτεται λίγο ορθολογικά, με σοφροσύνη, το αντιλαμβάνεται. Το βλέπει το έργο.
14: Εγώ ποτέ δεν κατάλαβα γιατί έγινε τόσο μεγάλο τόρο και αυτό το.
15: Είναι.
14: Ειλικρινά, μιλάμε.
15: Θα σου πω γιατί γίνεται.
14: Πατροκτόνους, μητροκτόνους.
15: Γιατί για να αλλάξουν μια ατζέντα, αυτοί οι feminine, πώς λέγονται αυτοί.
14: Ναι, αλλά χάνουμε το.
15: Οι τύποι, οι τάχα μου προοδευτικοί, σου δείχνουν το. Το δέντρο που θέλουν αυτοί.
14: Ναι, χάνουμε το δάσος όμως. Αυτό είναι το θέμα.
15: Ναι, τσίπρα τσίπρα λογική είναι. Έλεγα το Στρόιτερ, δηλαδή του λέει ανοησίες ο άλλος. Και κατά και τον άκουγε. Ανοησίες.
17: Αποδίδει οικονομία το 19.
15: Παιδί μου, ο ορισμός του βλάκα είναι. Αυτά που είπε ο Τσίπρας είναι ο ορισμός του βλάκα ή του ψεύτη. Του απατεώνα, του πολιτικού. Υπεραποδίδει οικονομία από το 19. Άσχεται. Άσχεται. Εγώ έβαλα τα στοιχεία κάτω και του έλεγα: θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα γίνει έτσι, θα γίνει έτσι. Μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει το άλλο, μπορεί να γίνει αυτό για την οικονομία. Έχουμε πρόγραμμα, σχέδιο, τι να κάνω. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και κάποια στιγμή αυτοί οι Έλληνες ας πάψουν να είναι γελοτοποιοί των πολιτικών αρχηγών. Ας πάψουν να είναι απολυφάδια του πολιτικού συστήματος. Και ας καταλάβουν ότι δεν είναι δεδομένοι νεοδημοκράτες, ΣΥΡΙΖΕΙ κτλ. Και θυμάσαι που σου έλεγα, δίσπενά μου, τότε με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, όταν πήγαινα, έτσι, ότι όλοι αυτοί οι συνδικαλιστές, οι περισσότεροι εξ αυτών, είναι αρκετοί εξ αυτών, είναι τομάρια κομματικά. Έτσι έλεγα. Γιατί είχα πάει στα μπλόκα. Τους έβλεπα, ειδικά στον μπλόκο των Σερών, τα είδα τα τομάρια εκεί μαζεμένα. Και αυτοί που φωνάζουν και σκούζουν και ουρλιάζουν και το παίζουν αργατοσυνδικαλιστό πατέρα, από το κτλ. Είναι οι βολεμένοι, ξέρεις, αυτοί που έπαιρναν έτσι κι άλλες επιδοτήσεις. Είσαι εξ αυτών που κλαίει και οδύρεται, πουλάει τη φέτα 15 ευρώ το κιλό. Αν μπει στο διαδίκτυο στην εταιρεία του, 15 με 20. Το ακούς τώρα. Και το γάλα το παράγει ο ίδιος, το λέει ο ίδιος του. Εμείς, λέει, το πουλάμε το γάλα μας, ξέρω εγώ, 3 ευρώ, 2 ευρώ, μας κλέβουν 1 ευρώ το λίτρο. Ο ίδιος που το καταγγέλει αυτό, πουλάει τη φέτα του 15-20 ευρώ. Μιλάμε για κλασικούς οπορτουνιστές, έτσι. Έβλεπα μια άλλη κυρά, κτηνοτρόφισσα, δεν ξέρω τι ήταν, από τη Μαγνησία, στο Όπεν τους έβλεπα. Μόνο ο κύριος Κόκαλης ήρθε στα συλλαλητήρια. 7 φορές πήξε στα μπλόκα. Και μπράβο, το αγωνίζεται προς τιμήν του. Είπαμε, να είσαι ΣΥΡΙΖΕ, αλλά χαλαρώσε και λιγάκι. Τώρα αύριο θα γίνει Τσίπρας. Μετά δεν είναι κάτι άλλο. Εμείς δεν είμαστε με τα κόμματα. Τι λες, κυρά μου. Τι λες, κυρά μου. Εσείς ρημάξατε εδώ και 20 χρόνια. Αυτοί που βγαίνετε μπροστά τώρα, οι κάτι πρόεδροι, γραμματείς, το αγροτικό και το εκτινοτροφικό κίνημα.
18: Πάρει κι άλλο Τσίπρας. Πήρε έναν.
15: Α, για το Μόσχο λες. Τι σου λέω για το Μόσχο, θυμάσαι. Η οικογένεια Πασόκ. Αυτός είχε πάει μέρα, νύχτα, δεν ξέρω που είχε πάει, πλεύσει, μπεύσει και τα... Όπως και ο Αλεφητήρας, πώς λέγεται, Αλεφητήρας, πώς λέγεται. Αλεφητήρας. Πλεύσει ελευθερίας είναι. Όπως ο άλλος του Κουκουέ. Αυτοί δεν πρέπει να υπάρχουν στα μπλόκα, δεν πρέπει να υπάρχουν μπροστά, δεν γίνεται, παιδιά. Όταν ο άλλος είναι μέλος ενός κόμματος, πώς τον βάζετε μπροστά στα μπλόκα.
18: Αυτό δεν ήταν που θα ζητούσαν οι άλλοι να πάτε να μιλήσετε και έλεγε όχι να μην μιλήσει ο Βελούμπλης.
15: Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Καταλάβατε. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν.
19: Και το θέμα είναι ότι οι παρασύρουν, παίρνουν στο λαιμό τους όλο τον αγροτικό κτηνοτροφικό κόσμο, οι οποίοι τώρα ετοιμάζονται για νέες κινητοποιήσεις γιατί δεν υλοποιήθηκε τίποτα.
15: Μπες από λίγο στο site αυτού που σου είπα. Μπες τώρα και δες το κιλό του τυρί πώς το πουλάει. Δηλαδή τρελαίνεσαι. Βγαίνεις να καταγγέλεις ότι οι εταιρείες γάλακτος για να σου κάνουν το τυροκομείο, για να σου πάρει το τυρί, το γάλα, σε κλέβει. Το πουλάς εσύ αναγκαστικά τόσο και αυτοί το πουλάνε τόσο, 15 ευρώ το κιλό. Και ο ίδιος σου στην δική σου εταιρεία το έχεις 15 ευρώ το τυρί. Και δεν τρέπεσαι. Ρε, πού θα πάμε,
19: και ρε, δεν φοβούνται ότι θα γίνει γνωστό αυτό.
15: Εδώ να σα πω κάτι. Αυτοί που πάνε με το Τσίπρα σήμερα, για να πάμε σε άλλο θέμα τώρα. Ο Νιφούδης, ο άλλος, ο. Μην γελάς εσύ, ρε. Ο Μαρατζίδης, όλοι αυτοί οι τύποι. Τον βρίζαν, καραγκιόζ το λέγανε. Ηλίθιο το λέγανε τον Τσίπρα. Πες μου τώρα. Εγώ που έλεγα ηλίθιο τον Στέφανο και σένα, ηλίθιος. Ένα χρόνο μετά έρχομαι σε σένα και σου λέω ό,τι πεις αφεντικό. Τι είμαι, δεν είμαι ηλίθιος εγώ. Ή σε περνάω για ηλίθιο σένα. Όχι, είστε ηλίθιοι και δυο, κάνεις λάθος. Με την αρχαιολινική έκφραση του όρου. Ξεχνάς και λες δεν πειράζει, έλεγα καραγκιόζ, έλεγα ηλίθιο, δεν πειράζει. Αυτά πρέπει να αλλάξουμε. Αλλιώς δεν αλλάζει η πατρίδα και η Ελλάδα μας. Άιτ. Ας συμπλήσουμε λιγάκι.
18: Βιολογικό μαλακό υποπρόβιο βαρελίσιο τυρί 14.
15: 14 ευρώ το πουλάει.
19: Μια χαρά.
18: Ανθότυρο 8.
15: Ανθότυρο 8. Κάτω, θα θέλω φτηνό ρε εσύ.
19: Το ανθότυρο 8 ευρώ.
18: Βιολογικό.
19: Είναι φτηνό 8 ευρώ.
15: Και όχι, σχετικά με τη φέτα. Ακριβώς.
19: Εντάξει, οκ. Okay,
15: ναι. Εντάξει.
18: Βιολογικό μαλακό υποπρόβιο.
15: Ναι.
18: Σε 4 κιλά συσκευασία 45 ευρώ.
15: Αυτό είναι ο τύπο που λέει ότι μα κλέβουν οι τυροκόμοι, μα κλέβουν οι εταιρείε. Εμεί πουλάμε φτηνά το γάλα μα και αυτοί κάνουν τυρί 14 ευρώ και 8. Να του, ο ίδιο είναι.
18: Μισκληρο. Ορεινό τυρί ιδανικό για σκανάκι 16.
15: Κατάλαβες πως κάνεις ρεπορτάζ. Ε, πού τα ξέρω εγώ. Εδώ σε θέλω, φιλαράκο. Όχι να λέμε η Δέσποινα είναι κακιά γιατί δεν μου αρέσει η φάτσα της. Να λέμε η Δέσποινα είναι κακιά γιατί έλεγε για τους κτηνοτρόφους. Αλλά αυτός κάνει χειρότερα από ό,τι έλεγε. Και αυτός θα σώσει την πατρίδα. Έλα τώρα μωρέ. Έλα τώρα μωρέ. Σας δουλεύουν όλοι. Εγώ απλά θέλω να ακούσω τους ακροατές. Να μου πούν κάτι που δεν τους άρεσε, κάτι που δεν θέλαν να ακούσουν. Τι δεν τους άρεσε, εν πάση περιπτώσει, στη χθεσινή συνέντευξη. Όχι, τι τους άρεσε. Τι δεν τους άρεσε. Από την πλευρά μου, δηλαδή, αν κάτι δεν είπα σωστά. Για να το
19: κριτική δει. Θέλετε.
16: Εγώ
15: έχω ένα σας. Το τυρί.
16: Για αυτό που είπα στη χθεσινή συνέντευξη.
19: Υπάρχει δημοκρατία. Ο πρόεδρος θέλει να ακούσει και τις αρνητικές και τις θετικές.
15: Σας ακούω κάθε μέρα εδώ πέρα τρεις ώρες.
16: Ποιο. Το Τσίπουρο.
19: Το Τσίπουρο ήταν ένα θέμα.
15: Ο Μαντάς παιδιά πίνει πολύ, δεν είναι.
19: Το Τσίπουρο ήταν ένα θέμα.
15: Δεν ακολουθείς.
19: Εν τω μεταξύ έχει αναπαραχθεί.
15: Δεν ακολουθείς.
19: Με τέτοιο βαθμό, δηλαδή όπου και αν χτυπήσεις, Βελόπουλος, ενώπιον οποίου η συνέντευξη μόνον, βλέπεις παντού σε όλα τα site. Αλλά έχουν φτάσει σε σημείο, δηλαδή και σε στιγμές που ήταν εκτός κεντρικής θεματολογίας. Διαβάζω τώρα, Βελόπουλος, άνω κάτω τελεία. Σε ποιον τραγουδιστή έστελνε δωρεάν σκευάσματα για τη μέση του. Τι αποκάλυψε ο πρόεδρος. Δηλαδή. Το έχουν πάει κι αλλού, μέχρι και σε όλα τα.
15: Και στο γονίδια.
19: Δηλαδή,
15: το λέω δημοσίως. Εκεί στα πρωινάδικα, να ξέρετε, ακραίων, έχω στείλει και στο σταμάτη γονίδι. Τηλεφωνήστε τώρα να σου το πει. Μου τηλεφώνησε ο ίδιος. Και μου λέει, αδερφέ, μου λέει, μέσωσες. Το λέω δημοσίως για πρώτη φορά. Βλέπεις ποια είναι η διαφορά μου, έτσι.
19: Ναι.
15: Στο Βασίλη τον Καρά έστελνα πραγματικά. Μου ζητούσε ο άνθρωπος, δεν τα έστελνα εγώ. Μου έλεγε, έχω πρόβλημα, το έστελνα μετά από κανένα δύο τρεις. Γιατί μέση. Δεν θεραπεύει το.
19: Εγώ τις δοκίμασα. Τις αγόρασα για να είμαι σωστή.
15: Μπράβο, έτσι,
19: τις αγόρασα έτσι, για να είμαι σωστή. Έτσι, τη χρησιμοποίησα, αλλά τώρα καλοκαιριάτικα.
15: Όχι.
19: Γιατί
15: ναι.
19: Εντάξει, ανεβαίνει.
15: Λέω λοιπόν. Και στο γονίδι έχω στείλει. Και στη Μάρο Κοντού. Ή στη Χρονοπούλη. Δεν θυμάμαι. Και στη Ράνα Κουμιώτη παλιά. Μου τηλεφωνούσαν γιατί εντάξει, ήθελαν να είχαν πρόβλημα υγείας. Και τους το έστελνα. Ο γονίδης τελικά μου τηλεφώνησε και μου λέει: πες το όπου θες, μου λέει. Αφού και το πω και στην τηλεόραση εγώ. Του λέω: αδιάστερση, άστο του λέω. Όχι, να πω να το πω, μου λένε πρόεδρε, γιατί μου έκανε δουλειά, λέει. Δεν πονάω, πώς το λένε. Βάζω λίγη, δεν μπορώ να κουνηθώ.
19: Ναι, εγώ θέλω να πω ότι δεν το γράφουμε επικριτική διάθεση. Δηλαδή, αναφέρονται σε όλη τη συνέντευξη και διάλεξαν.
15: Τι είπα χθες στον Χατζηνικολάου.
19: Έχει φύγει.
15: Γιατί πήγα να το περάσει ως μειονέκτημα που δουλεύει. Του κάνει λάθο. Αυτό το πλεονέκτημα του Βελόπουλου είσαι με του υπόλοιπου τεμπελχανάδε. Εδώ πλέον οι εκλογές είναι τεμπέληδες ή εργατικοί.
19: Επίσης ήταν ένα καλό σημείο αυτό, γιατί δώσατε απάντηση σε όλους τους.
15: Επιμένω σε αυτό.
19: Ναι.
15: Ο Ξιδερκής, ο Ξίνους και ο Σόφρον ψηφοφόρος λέει: τι δουλειά κάνεις, Δαμιανίδη, που θες από μένα να με σώσεις. Πού έχεις εργαστεί, βρε γόρι μου γλυκό. Πού. Από τη γιαγιά σου έτρωγες λεφτά. 3.000 ευρώ το χρόνο. Πλαστογράφε, Δαμιανίδη, που θα σε ψηφίσω κιόλας. Λέω τώρα. Ο άλλος, ο Τσίπρας, άνεργος είναι. Εργασία δεν έχει. Δεν δουλεύει. Το πώς πήρε το πτυχίο του, το πώς πήρε τα ό,τι πήρε, τα πώς περνάμε. Πώς έγινε για του καθηγήτρια, τα πώς περνάμε. Ανήθηκα όλα. Ανήθηκα όλα. Αλλά άνεργος. Θα σώσει εμένα ο άνεργος. Έλα ρε παιδιά.
19: Και πάμε στα τηλέφωνα. Κερκία, ο Μητροπολίτης. Η παρέμβαση που έκανε. Ναι, εντάξει,
15: έπαθα σοκ όταν τον είδα.
19: Ήτανε, δεν το γνωρίζατε ποιοι ήταν.
15: Όχι, όχι, ήταν δουλειά της παραγωγής αυτή.
19: Ναι, πολύ καλή δουλειά.
15: Έτσι, δουλειά της παραγωγής.
19: Και η επιλογή.
15: Παιδί, τον τιμώ, είναι χριστοδουλικό, τον ξέρω, τον βλέπω, τον έχω δει στο Άγιο Όρος, εκεί γνωριστήκαμε πριν χρόνια. Τον τιμώ και τον ευχαριστώ δημοσίως για τα καλά του λόγια.
19: Ναι, και σας εκτιμά.
15: Έλα.
16: Έχετε κάνει γιάφκα.
15: Βολιώτης είναι.
16: Στην Πιζίτσα έχετε κάνει γιάφκα.
15: Βολιώτης είναι. Βολιώτης είναι.
19: Α, με καταγωγή από το Βόλο.
15: Αλλά ο Μαντάς πολύ πίνει, παιδιά, να ξέρετε. Και δεν τον πιάνει κιόλας. Όχι, δεν καταλάβες. Δεν τον πιάνει.
16: Αλήθεια, πίνει πολύ τώρα.
15: Παιδιά, δεν τον πιάνει, σου λέω. Δεν είναι από αυτούς που πίνουν. Εντάξει, το πολύ. Εγώ πίνω 2-3 διπλά. Ναι. Τέλος.
19: Και έχουμε λίγο πάγο μέσα. Έχουμε.
15: Τέλος, παιδιά, μετά σταματάει η ομάδα γιατί θα κοιμούμε να την κλείσουμε. Πίνει και 7 και 8.
16: Α, δεν
15: είναι θεαμοριέ. Όχι, δεν τον κλείνει, παιδιά, μια χαρά είναι.
19: Εάν υπάρχει διάβγεια.
15: Και κάνουμε και κουβέντες και συζητήσεις εκεί, πολιτικές κτλ. Είναι τελείως. Βέζει ένα άλλο πράγμα. Το πύλιο, εν πάση περιπτώσει, είναι άλλο πράγμα.
19: Ο Γεροπλάτανος, ναι, έχουμε περιέργεια και για τον Πλάτανο. Δηλαδή, με τόσες αναφορές στον Πλάτανο.
15: Χιλίο ετών. Όλο το πύλιο έχει πλατάνια, παιδιά, έτσι. Να πάμε στις γραμμές και να μου πείτε τι σας άρεσε και τι δεν σας άρεσε. 2-31-05-676, 2-31-05-677. Θέλω να μείνουμε λίγο στο τι δεν σας άρεσε, ρε παιδί μου, να το βελτιώσω την άλλη φορά.
19: Πάντως, από δύο ακροατές, για ένφια. Θέλουν έτσι, με αφορμή ότι δεν έγινε χθες έτσι.
15: Ρε παιδιά, τώρα πάλι θα λέμε τα ίδια. Κατάργηση του έμφυα έχω πει. Δεν μπορεί να επαναλαμβάνω.
19: Είναι καλό, δεν πειράζει. Ο κόσμος που δεν ακούει.
15: Δεν καλό. Άλλο δεύτερη φορά να το πω και άλλο το λέω 200 φορές. Δεν είναι το ίδιο. Δεν καλό, παιδιά, δεν καλό.
19: Τι
15: δεν
19: να
15: μπορώ.
19: Κάνουμε, πρόεδρε.
15: Γιατί δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορώ τα αυτονόητα να επαναλαμβάνω.
19: Υπάρχουν και νέοι ακροατές, νέοι ψηφοφόροι, νέοι άνθρωποι ενδεχομένως που δεν ασχολούνταν με την πολιτική. Δεν είναι κακό.
15: Να μπουν στη σωσελίδα μας. Οι νέοι άνθρωποι να μπαίνουν στη σωσελίδα.
19: Ναι, έχουν τη δυνατότητα, ναι. Έτσι. Άρα σε κάθε περίπτωση το χαιρετάμε.
15: Όπως είπα και τα οντοφόρο πάνω στα νίκια. Δεν μπορεί να πληρώνει άλλος να παίρνει 1000 ευρώ νίκιο και να του παίρνει 25% το κράτος. Τι είναι, συνδιοκτήτης. Ξέρεις, οντοφόρος 25%. Για ποιο λόγο. Ναι. Ακύρωσε το φόρο για να πάει το νίκιο 700 ευρώ.
19: Έτσι.
15: Βλέπεις όμως ότι ακόμα και μία ώρα και ένα τέταρτο.
19: Δεν, όχι, όχι.
15: Εννοείται. Ειδικά αν ο δημοσιογράφος είναι φύση και πάει από εδώ και από εκεί με τρίπλες για να σε ζαλίσει. Πάμε στις γραμμές. Μισό λεπτό να βάλω τα ακουστικά.
19: Και ήταν και καθαρός λόγος, έτσι, χωρίς πολλές έτσι, αψιμαχίες και διακοπές. Αλλά δεν είναι αρκετό αυτό.
15: Πάμε στις γραμμές. Να ακούσω τους ακροατές θέλω.
20: Ναι, καλημέρα.
19: Γεια σας. Είσαι στον αέρα. Σας ακούει ο πρόεδρος.
20: Καλημέρα, καλημέρα στον πρόεδρο και σε εσάς.
19: Να είστε καλά.
15: Καλημέρα σας.
20: Αλέξανδρος, ιδιοκτήτης ταξί από Αθήνα, πρόεδρε.
15: Λοιπόν, το ταξί είναι ελληνικό και όχι πολυεθνικό.
20: Ξεκινάμε σιγά σιγά, νομίζω θα δικαιωθούμε σε πολλά.
15: Θα τα αλλάξω είναι εγώ με νόμο, από τους πρώτους νόμους που θα φέρω, παιδιά. Τους κάνω πλάκα αυτούς, δεν είναι, δεν.
20: Καλά, τους έχεις ψωμοτεάς, αυτούς τους έχεις να μου για πρωινό. Πάμε λίγο στο χθεσινό.
15: Παίζουμε, Αλέξανδρε.
20: Λοιπόν, πρόεδρε, θα σου πω ένα πράγμα. Οι ερωτήσεις που γίνανε χθες, που θεωρείς ότι δεν τις είχες προγραμματίσει κιόλας, είναι αυτές που έδωσες απαντήσεις που περιμέναμε να ακούσουμε. Δεν σε στριμώχνει δημοσιογράφος για ένα και μόνο λόγο, είτε λέγεται Χατζη Νικολάου, είτε λέγεται Τζίμα, είτε λέγεται όπως λέγεται. Ένας άνθρωπος που έχει καθαρό λόγο, που έχει στο πρόγραμμά του πράγματα τα οποία ισχύουν και δεν τα αλλάζει κάθε λίγο και λιγάκι. Ένας πολιτικός ο οποίος πάνε να περάσουν, είναι τραγικό δηλαδή χθες αυτό, γιατί το βλέπω με τη γυναίκα μου, γιατί η γυναίκα μου ήταν ντεμή τι θα ψηφίσει, περίμενε και τη συνέντευξη να την ακούσει τη χθεσινή.
15: Μακάρι, δεν την ικανοποίησα.
20: Λοιπόν, είναι αυτό που λες, πρόεδρε μου, ότι ότι δουλεύεις το θεωρούν μειονέκτημα.
15: Έτσι.
20: Δηλαδή είναι το τρελό.
15: Φτάσαμε
20: δηλαδή,
15: στο άλλο άκρο.
20: Δηλαδή Νικολάου έχει φωνάξει ποτέ το Μητσοτάκη, το Τσίπρα να την πήρε εσύ? Τι δουλειά έκανες, έχεις ένσημα? Θέλουν να τα δει ο ελληνικός λαός. Τα ένσημά σου τα έχεις. Έχουμε μια πορεία, ρε πρόεδρε.
15: Ο Τσίπρας, παιδιά, δεν έχει ούτε ένα ένσημο, να ξέρετε. Ο Μητσοτάκης έχει πάρει του δημοσίου ένσημα από την Εθνική Τράπεζα
20: του δημοσίου. Ωραία. Και γυρίζει λοιπόν σε σένα, πρόεδρε, ενώ με αυτό που κάνει, δεν ξέρω αν το κάνει και θελημένα, σου δίνει πόντους. Αυτός νομίζει, δηλαδή νομίζουν οι δημοσιογράφοι, ότι όταν εμείς ο ελληνικός λαός ακούμε έναν άνθρωπο ότι δουλεύει, ότι συνεπιχείρησε
15: 300... Θα σου πω τι μου είπε η παραγωγή πριν μπω στο στούντιο. Οι ερωτήσεις τέθηκαν όλη τη βδομάδα, δηλαδή τις έκαναν οι τηλεθεατές στον Αντένα, έπαιρναν στην παραγωγή και λέγανε αν μπορείτε να δείτε αυτό το Βελόπουλο. Καταλάβατε, πέρα από τις ερωτήσεις του δημοσιογράφου, αλλά πολλές μου είπαν ερωτήσεις ήταν από τον κόσμο. Και καλά έκανε και μου την έκανε, δεν έχω πρόβλημα εγώ.
20: Εγώ θέλω να σου κάνω και μια τελευταία ερώτηση εγώ, πρόεδρε, γιατί δεν στο έχει πει. Μια ερώτηση, δηλαδή, όχι ερώτηση ακριβώς, να μου πεις τη θέση σου. Λοιπόν, έχεις πει ότι δεν συνεργάζεσαι με κανέναν και ορθά πράτης, πρόεδρε, κατ' εμέ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι εμπιστοσύνης. Mm-hmm. Θεωρώ όμως ένα πράγμα θα πω και μην το υπολογίσεις καθόλου, απλά επειδή συζητάμε τώρα με την ευκαιρία να μιλάμε με ένα πολιτικό άνθρωπο, μήπως θα ήταν, πρόεδρε, για αρχή να έμπαινε σε μια κυβέρνηση, μην μου απαντήσεις αμέσως, σε μια κυβέρνηση όπου θα έπαιρνε συγκεκριμένα υπουργεία, όπου θα έκανες ξεκάθαρες συζητήσεις.
15: Αλέξανδρε, μην το συνεχίζεις. Το δοκιμάσαν κι άλλοι και έγιναν Πορτογάλοι. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε μου, το δοκιμάσαν κι άλλοι και έγιναν Πορτογάλοι. Δεν είναι εύκολο όταν συγχρονίζεσαι με σάπια κατάσταση. Δηλαδή, βάζεις ένα ωραίο φρέσκο κρέας, να δω κυνηγός ο ψαράς, να πες ένα ωραίο ψάρι φρέσκο που το ψαρεύεις τώρα. Και το βάζεις δίπλα στα σάπια ψάρια. Σε 2-3 μέρες θα γίνεται το ψάρι, ρε.
21: Σε
15: ώρες, έτσι. Να, ο ψαράς ξέρει από αυτά. Ο ψάρι του φεγγάς. Πάμε στις γραμμές. Δεν είναι, παιδιά. Είναι σάπιοι όλοι. Πάμε στις γραμμές. Χαίρετε.
22: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
15: Ναι.
19: Θα πρέπει να χαμηλώσετε το ραδιόφωνο σας, σας παρακαλούμε πολύ.
22: Συγγνώμη.
19: Για να σας ακούμε καλύτερα.
22: Εγώ, κύριε Βελόπουλο, θα σου πω ότι δεν μ' άρεσε.
15: Α, μπράβο, λέγε.
22: Λοιπόν, και το έχω ξαναπεί βέβαια, έχουμε ξαναμιλήσει παλιότερα, προσπαθώντας να γίνεις αποδεκτός από το δημοκρατικό τόξο, λες συνέχεια ότι ξεκίνησε από το Πασόκ με το Μιχάλη...
15: Γιατί το κακό είναι, να λέω ψέματα.
22: Είναι ντροπή. Όχι, δεν θα λέω ψέματα. Και εγώ Πασόκ ψήφισα πρώτη φορά όταν ψήφισα.
15: Όλη
22: αλλά
15: Ελλάδα.
22: Δεν πούμε γι' αυτό.
15: Εντάξει, τα 22 έφυγα. Τι να κάνω, κρεμάστε με ρε παιδιά.
22: Όχι, κατάλαβες τι λέω.
15: Το 87, άκου λίγο. Εγώ δεν θα επαναλαμβάνω συνεχώς τι έχει γίνει. Στα 22 μου, νέο παιδί, έφυγα βλέποντας τι γινότανε. Γιατί έβλεπα πως κλέβαν τότε. και την κοπάζε και του κατήγγειλε και έφυγε. Και είχε καλή θέση. Μπορούσε να βολευτεί να είμαι και υπουργό του Πασόκ μετά από μερικά χρόνια. Δεν το ήθελα. Ήθελα με το κούτελο μου καθαρό, ρε παιδιά. Αλλά δεν θα κρυφτώ κιόλα. Προσπαθώ, ακούστε, ποια είναι η διαφορά μου από του υπόλοιπου. Εγώ θέλω να ενώσω του Έλληνε. Είτε αριστερού, είτε δεξιού, είτε κεντρώου. Αφού βλέπουμε στη Βουλή, αυτά βρίσκουν μεταξύ του όλοι. Όλοι τα βρίσκουν μεταξύ του. Για τι δουλίτσε τα βρίσκουν όλοι. Και για τα μεγάλα συμφέροντα. Λοιπόν, εγώ θέλω να ενώσω του πολίτε. Απέναντι στα μεγάλα προβλήματα, κυρίως η φτώχεια και τη ένδυα. Όταν υπάρχει ισχυρή οικονομία, υπάρχει ισχυρό στρατό, ισχυρή κοινωνία, ισχυρή παιδεία, ισχυρή υγεία, όλα είναι ισχυρά και καλά. Δωρεάν αυτά. Ισχυρή οικονομία προοικοδομεί τα υπόλοιπα.
22: Εντάξει, ωραία.
15: Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με τον Χάρη τον Κυριάκο. Τι είπα τώρα. Με τον κύριο Τάδε, εν πάση περιπτώσει. Γιατί που λέει, α, Πασόκος είναι. Ναι, ρε φίλε, το 22 χρόνο έφυγα από εκεί εγώ. Δεν ξανασχολήθηκα. Τα κάμα τώρα. Θα πω όχι, δεν ήμουνα.
19: Και στην τελική ειλικρίνεια δεν είναι ζητούμενο.
15: Μα από τη μία θέλουν να, λένε, να λέμε την αλήθεια. Και ο Μητσοτάκης λέει ότι δούλευε. Πού δούλευε. Δούλευε, να μην σα πω. Πού και τι έκανε στην δουλειά που ήταν αποδιορισμένο. Τα έκανε μαντάρα, φάγαν τα λεφτά. Εκατομμύρια ευρώ πληρώσανε πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί φάγαν τα λεφτά υπό την καθοδήγηση του Μητσοτάκη. Είτε ήρθε ασυσυλία του, δεν τιμωρήθηκε, απειλάγει.
19: Τώρα που εργάζεται.
15: Κοροϊδεύει του Έλληνε.
19: 23-10-500-676, 23-10-500-677 και 69-074-83-484 μέσω Viber τα μηνυματάκια σας. Γεια σας, καλημέρα.
22: Γεια σας.
15: Χαίρετε.
22: Λευτέρης ονομάζομαι, είμαι 26 χρονών. Έχω τελειώσει σχολή πληροφορικής και εργάζομαι στο άρθρο οριστικό αυτή τη στιγμή. Κύριε Βερόπουρο, εγώ σαν νέος που είμαι, ήθελα να σας κάνω 2-3 ερωτήσεις.
15: Άντε να σας απαντήσω.
22: Κυρίως πρώτον, για το τι στρατηγική έχετε, τι PR έχετε για το να προσκαλέσετε νέους πρώτον να ψηφίσουν, δεύτερον να ψηφίσουν εσάς πέρα από ένα site που έχετε.
15: Δεν έχω ένα site εγώ. Εννοείται το κόμμα, εμένα.
22: Και το κόμμα και εσάς προσωπικά, δηλαδή.
15: Εξ όσο γνωρίζω, έχετε... γιατί με το οργανωτικό δεν έχω σχέσεις άμεσες στο πώς λειτουργούν, γιατί είναι μια απομονωμένη ομάδα στο οργανωτικό που κάνει εξαιρετική δουλειά. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχουμε νεολαία από ό,τι ξέρω. Τα παιδιά τα ξέρω προσωπικά. Νέα παιδιά. Νέα παιδιά. 20χρονα, 17χρονα, 25χρονα, αλλά όχι νεολαία μακή και νούδου και δάπ στα πανεπιστήμια για να παίρνουν τα βαθμούς. Αλλά νεολαία η οποία κάνει συζητήσεις, συνομιλούν, είναι στα τσάτ, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον εγώ. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά, να ξέρεις, είμαι τελείως άσχετος από το αντικείμενο το δικό σου περί πληροφορικής. Δεν ξέρω να χειρίζομαι όχι Twitter, τίποτα από όλα αυτά. Διαχειριστές έχω.
22: Okay. Εγώ το λέω πιο πολύ γιατί σαν άνθρωπος που είμαι πάρα πολύ στο ίντερνετ, όλη μέρα είναι η δουλειά μου.
15: Είναι λογικό.
22: Είναι πολύ σπάνια η...
15: Άκουσε λίγο.
22: Το να βλέπω εσάς. Άκουσε μπροστά μου, τυχαίως. Σημαίνω τυχαίως.
15: Έλα μου.
22: Να σας ψάξω.
15: Αν υπάρχουν προτάσεις βελτιώσεως, άκουσε με λίγο τον, δεν ξέρω, αν υπάρχουν προτάσεις βελτιώσεως, να τις πείτε, πάρτε τηλέφωνο μετά, αφήστε ένα τηλέφωνο, να σας πάρουμε τηλέφωνο, να μιλήσουμε με κάποιους ανθρώπους από εσάς, τι προτάσεις υπάρχουν. Αλλά θα σου πω και κάτι. Τσίπρας έχει πάρει μια γαλλική εταιρεία και ξαφνικά γέμισε account όλα τα social media. Αυτά εγώ δεν τα κάνω τα βρώμικα. Μητσοτάκης το ίδιο. Αυτά δεν τα κάνω εγώ τα βρώμικα. Πρόκειται περί βρωμιάριδων. Να έχω εγώ ψεύτικα account και ψεύτικους λογαριασμούς για να μου κάνουν αβάντα. Όχι ρε παιδιά. Δεν θα ξεφτελιστώ ο ίδιος μου. Ούτε θα ξεφτελίσω την ελληνική λύση. Κατάλαβες. Δεν διαφωνώ με αυτά. Αλλά... Θέλω να είμαι έντιμος απέναντί σας.
22: Να σας πω λίγο ότι δυστυχώς πια έτσι δουλεύει ο κόσμος και η πολιτική πια. Άμα δείτε κυρίως στις πρωτοκοσμικές χώρες, αναγκαστικά πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα πια. Γιατί οι νέοι κιόλας είναι άτομα που... πλάσετε η γνώμη της πολύ εύκολα από το ίντερνετ.
15: Ωραία. Μετά την εκπομπή, κάντε ένα τηλέφωνο, μιλήστε εδώ με τη Δέσποινα να μας πείτε κάποια πράγματα. Αν έχετε προτάσεις, γιατί σαφώς χωλαίνουμε. Δεν λέω όχι. Χωλαίνουμε στο διαδίκτυο, έχετε δίκιο, γιατί δεν έχουμε αυτά τα τρόλ που έχουν οι άλλοι. Αλλά τηλεφωνήστε, τι μπορούμε να κάνουμε. Να σε καλά, φίλοι μου, να σε καλά. Θα το ακούσουμε, γιατί όχι. Βελτιωτικές πράξεις και ενέργειες, θεμητές, γιατί ουδής αλάθητος. Πώς το είχε πει Άσφαλτος. Ξέρεις. Με τη βάση την ελληνική γλώσσα ισχύει το άσφαλτος, έτσι. Μην περάσουμε στην άσφαλτο.
22: Καλά, έχει πει κι άλλα, μέχρι πολλά.
15: Εντάξει τώρα, πάμε στις γραμμές.
19: Για ναι. Το δημογραφικό εδώ μου γράφουν. Όχι, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος και στο δημογραφικό. Απλά δεν τους άρεσε, λέει, ότι έδωσε πολύ χρόνο στο θέμα των ομόφυλων ζευγαριών ο Νίκος Χατζηνικολάου. Από το Κυλκής χαιρετισμούς, από την συνάδελφο.
15: Γραμμές
19: στο...
15: έχουμε, άστα μηνύματα τώρα.
19: Μα τους καλούμε και στο Viber, πρόεδρε. Από συνάδελφο, συγχαρητήρια, στο Ράδιο 1. Παλιά, μας γυρίζει πίσω.
15: Ο Μπαμπίνος.
19: Η Ρία, όχι, συνάδελφος εδώ. Ναι, πόσα χρόνια πίσω. 30. Θα το πούμε. Εγώ που είμαι γυναίκα το λέω.
15: Πολλά.
19: Και ήταν η τρίτη ραδιοφωνική μου δουλειά τότε, μαζί.
15: Ναι.
19: Είμασταν, ναι. Στη γραμμή παρακαλούμε, γεια σας.
22: Καλημέρα. Κύριε Βελόπουλε, εγώ δεν σας ήξερα. Τον τελευταίο καιρό σας παρακολουθώ αρκετά.
15: Να είστε καλά.
22: Μάλλον θα σας ψηφίσω.
15: Να είστε καλά.
22: Γιατί ίσως είστε και η τελευταία λύση. Δηλαδή αν και εσείς με κάποιο τρόπο κυβερνήσετε, λέω, δεν ξέρω, και αποτύχετε, πρέπει να φύγουμε. Δηλαδή έχουν καταδείξει πολιτικά η σαπίρα ξεπεράσει και τις αφρικανικές χώρες.
15: Χθες αυτό είπα ακριβώς στον Νίκο Χατζηνικολάη, γιατί μου λέει μήπως προκαλείτε το φόβο και τον τρόμο και τον πανικό με αυτά που λέτε. Και λέω, μισό λεπτό. Εγώ λέω ότι αν δεν εφαρμοστεί το πρόγραμμα το συγκεκριμένο που λέω για να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία, τελείωσε η Ελλάδα. Σύμφωνα. Δεν τρομάζω κανένα.
22: Λοιπόν, εγώ μία ερώτηση έχω μόνο για να σας γνωρίσω λίγο καλύτερα.
15: Άντε να με γνωρίσετε καλύτερα.
22: Είχα δει σε μία παλιότερη συνέντευξη ένα βιντεάκι που σας ρωτάει ένας δημοσιογράφος και σας λέει μα ψηφίσατε και εσείς μνημόνια, κάτι τέτοιο.
15: Μνημόνιο. Καλημέρα. Μπες στο YouTube και δες το. Άιτ. Εξυπνάδες. Τώρα θα με ψήφιζες, θα με έκανες. Άκου λίγο. Επειδή καταλαβαίνω δεν είμαι ανόητος. Ούτε βλάκας είμαι. Έχω απαντήσει χιλιάδες φορές. Δεν θα ξαναπαντήσω για ακόμη μια φορά, γιατί κάποιοι λειτουργείτε με βάση την παλαιολιθική εποχή, την νεολιθική εποχή, την παιδική μου ηλικία που είχαμε τα κουβαδάκια. Ο άλλος λέει ότι η κόρη μου κάνει αυτό. Δεν θα μπω στο τρυπάκι αυτό, παιδιά. Κουράστηκα. Και δεν ανέχομαι από κανένα να κάνει το χαζό. Βγες και πες, δεν σε ψηφίζω, γι' αυτό λόγο, εξήγησέ μου. Το να λες θα σε ψηφίσω μάλλον και τα λοιπά και πες μου αυτό που το έχω εξηγήσει χιλιάδες φορές. Παραπάει το πράγμα, παιδιά. Παραπάει. Εντάξει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ο Θεός είναι μεγάλος.
19: Γράφει σε μήνυμα ακροάτρια το πόσο σημαντικό είναι να προβάλλουν τα μέσα των πρόεδρων, να του δίνουν χρόνο, γιατί μπορούν να επηρεάσουν. Όχι να επηρεάσουν. Να ανεβάσουν, να κατεβάσουν κυβερνήσεις μπορούν τα μέσα. Το θέμα είναι πώς.
15: Θα κάνω ένα σχόλιο, ξέρεις τώρα, αναγκαστικά θα το κάνω, αλλά όχι για τον κύριο. Γενικά. Mm-hmm. Έτσι. Με αγάπη θα το κάνω το σχόλιο αυτό. Όταν είσαι μημαθής αστοιχείωτος και αγράμματος, δεν ξέρεις τα βασικά στην οικονομία. Ποια είναι τα βασικά? Μια χώρα που δεν παράγει πλούτο, δεν έχει παραγωγικότητα, αυτό που μπορεί να παράγει είναι μόνο μνημόνια. Γιατί παράγει χρέη. Άρα λοιπόν, όσο συνεχίζουμε να μην παράγουμε, πλούτο, θα παράγουμε μνημόνια. Κατανοητών. Και τα μνημόνια είναι αποτέλεσμα της έλλειψης παραγωγικότητας και κυρίως της ψήφου της δικής σας. Ψηφίζατε κόμματα, το ξέρατε, που χρεοκοπούσαν τη χώρα. Συνεχίζετε να το κάνετε, γιατί από το 87 και μετά δεν ξανασχολήθηκα την πολιτική. Από 22 χρονών. Δεν ξαναμπήκα στην πολιτική. Δεν ασχολήθηκα. Δηλαδή, βουλιάξατε την χώρα εσείς με τα κόμματά σας και έρχεστε εκ των υστέρων να κάνετε τους κίνησερες, πολλοί από εσάς, τη ηθικής, λέγοντας για τα μνημόνια. Τα μνημόνια είναι αποτέλεσμα της έλλειψης παραγωγής πλούτου και παραγωγικότητος. Αν δεν αλλάξει αυτό, θα παράγουμε μόνο μνημόνια. Και σας λέω, ελάτε εδώ να δουλέψουμε με σχέδιο και πρόγραμμα να παράγουμε και να αυξήσουμε την παραγωγικότητα με συγκεκριμένα μοντέλα τα οποία υπάρχουν στο πρόγραμμά μας για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας και το μέλλον μας. Θέλετε καλώς. Δεν θέλετε, το είπα και άλλη φορά. 4,5% πήρε ελληνική λύση, το είπα και στον Χατζηνικολάου χθες. Έτσι. Αν εγώ πάρω σε αυτές τις εκλογές 3,5, για χαραντάν ζούγα. Δεν άξιζε τον κόμμα ασχοληθώ. Έχω δίκιο, ρε Στέφανε. Έχω άδικο, ρε Τάσο. Δηλαδή, παλεύω. Ακούω τον καθένα σας, τις εξυπνάδες, κουτοπονηριές σας και τις ύπουλες ανάστροφες σκέψεις σας. Και το δέχομαι. Ως ένα βαθμό, ναι. Τα έχω εξηγήσει χίλιες φορές. Δεν πειράζει. Και να μου έρχεστε, ενώ έχω 4,5 και παίρνω 3,5, δεν πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να ασχοληθώ. Πάω σπίτι μου, στη δουλίτσα μου, στο κεφάλι μου, στη βυζίτσα μου. Εκεί στο πύλιο πάνω, κοιτά. Μπόλτες. Να χαρά. Μετά βγάλτε τα πέρα μόνοι σας. Για την πατρίδα και την Ελλάδα δίνουμε ένα αγώνα. Θέλετε, συμπορευτούμε, προχωρήσουμε μαζί, με δουλειά όμως, όχι τεμπελιά. Πάμε στις γραμμές.
19: Ναι, γεια σας.
22: Μ' ακούτε?
19: Σας ακούμε, καλώς. Είστε στον αέρα, ναι.
22: Ναι, ήθελα να πω μόνο ένα, ήταν όλα τέλεια. Το μόνο ήταν ότι μας έβαλε τη Βλαχοπούλου μία ώρα πριν και μας πήγε 2 ώρα τα μεσάνυχτα.
15: Δεν είναι
19: δικό. Εντάξει.
22: Τους πήρε ο ύπνος και απλούστατα δεν το είδατε. Ας πούμε και ψάχνουν να βρουν.
15: Θα παίξει στα περιφερειακά. Ακούστε λίγο, θα παίξει στα περιφερειακά κανάλια. Η συνέντευξη σε 18 περιφερειακά κανάλια. Θα παίξει Σάββατο και Κυριακή και Δευτέρα.
19: Είναι ήδη στα site.
15: Ναι.
19: Είναι ήδη, έχει αναρτηθεί στα site.
15: Τι θες εσύ, ρε?
19: Εδώ, στον Focus FM. Στο σελίδα του Focus FM.
15: Άλλο η ελεύθερη τηλεόραση, ρε παιδιά. Έχει ανέβει στο YouTube, έχει ανέβει παντού. Όμως, ναι. Αλλά θα παίξει στην ελεύθερη τηλεόραση. Ο μεγάλος ηλικία, 75.
19: Αναφερόμαστε στους νεότερους τώρα.
15: Σαν και εμένα, α πούμε, 80χρονο. δεν έχει σχέση με τα social media. Μην τον μπερδεύουμε τον άνθρωπο. Ναι, καταλάβατε.
22: Πρόεδρε, συνέχισε όπως είσαι.
15: Παλεύω με τα θηρία. Δεν είναι εύκολο, παιδιά, πιστέψτε με. Και με την ανοσία. Α, δεν παλεύεται η ανοσία.
19: Δεν το βλέπω, λέει στο YouTube.
15: Πώς δεν υπάρχει
19: στην Ελληνική Λύση, πείτε, στο κανάλι της Ελληνικής Λύσης.
15: Το είχε στο Twitter, ανέβηκε αυτό, το είδα εγώ το πρωί.
19: Το πιο. Τι σου έρχεται στο μυαλό.
15: Μπείτε στην Ελληνική Λύση, το βρείτε εκεί.
19: Και γενικότερα στο YouTube.
15: Ναι.
0: Μετά ένα νέο
15: ναι, ναι, ναι.
0: Ηλικία. Δεν πρέπει να στείλει κάθε μέρα στην Βουλή.
19: Για ποιον το είπε αυτό?
0: Ένα τώρα στο TikTok το ρωτάει.
15: Τι να ρωτάει.
19: Για τον πρόεδρο.
0: Ναι, αν πρέπει να είστε κάθε μέρα στην Βουλή.
15: Γιατί, πού είμαι?
0: Δεν ξέρω.
19: Επειδή δεν είναι σήμερα και είναι σήμερα εδώ.
15: Μα σήμερα δεν έχει βουλή. Ρε παιδιά, για να καταλάβετε τώρα, έτσι.
0: Δεν ξέρω. Πρόεδρε, δεν ξέρω.
15: Έλα ρε εσύ, Στεφανέ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
19: Όχι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Όχι, πρέπει να το εξηγήσετε, γιατί ναι, ορισμένοι δεν γνωρίζουν.
15: Όχι, αυτό το ερώτημα.
19: Καταλαβαίνω τώρα πώς νιώθετε.
15: Δεν είναι ότι δεν ξέρουν κάτι.
19: Ας είμαστε καλοπροαίρετοι εμείς. Ας είμαστε καλοπροαίρετοι.
15: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρουνε, γι' αυτό ρωτάνε.
19: Ας είμαστε καλοπροαίρετοι, πρόεδρε.
15: Στη Βουλή δεν είναι υποχρεωτικό να είστε. Δεν έχει κάρτα. Ενώ εγώ πει να έχουμε κάρτα εντός εισαγωγικών και να μην πληρώνονται στην πατάνη, το είπα και στον Χατζηνικολάου χθες. Εμείς το κάνουμε κανονικά με στη Βουλή, θα γίνουμε κυβέρνηση. Όποιος δεν έχετε, δεν πληρώνεται. 1500 ευρώ μισθό στο πολύ. Τέλος. 1500. Τέλος.
19: Να υπάρχουν επιπτώσεις.
15: 1500 ευρώ και πολλά σου είναι. Αλλά αν δεν έρχεσαι, δεν θα πληρώνεσαι. Τελεία, παύλα η πλακίτσα.
19: Πολύ δίκαιο.
15: Δηλαδή, την Τρίτη ήμουν στη Βουλή, την Τετάρτη ήμουν στη Βουλή, την Πέμπτη ήμουν στη Βουλή. Σήμερα που δεν έχει Βουλή, δεν είμαι στη Βουλή. Εκτός αν θέλαμε και Σαββατοκύριακο στη Βουλή μέσα. Να με δέσουν εκεί μέσα και να μην φεύγω. Να με δέσουν μπροστά με τον Βενιζέλο μαζί, μπροστά εκεί στο Σύνταγμα να κάθομαι μαζί του παρέα. Πάμε στις γραμμές.
0: Δεν
15: πειράζει, τάκα, δεν ξέρω, εγώ φταίω. Πάμε στις γραμμές, Γιώργο.
19: Γεια σας. Γεια σας, καλημέρα.
1: Ιδιαίτερα βέβαια και στην κυρία Μποτίτση.
19: Να είστε καλά.
1: Εγώ νοερά σας στέλνω καλημέρα.
15: Έχει ψευδόνυμο, κυρία Μποτίτση. Η φωνή.
19: Α.
1: Ναι, ναι.
19: Θρίλερ θυμίζει λίγο αυτό.
1: Και πάλι θα πω όπως προχθές, κύριε Βελόπουλε, τον συνέλληνα της καρδιάς μας.
15: Να είστε καλά.
1: Πολλά συγχαρητήρια και προσέξτε, με καταστήσατε χθες μαθητριούλα που πήρε και κρατούσα σημειώσεις σε δύο μεγάλα φύλλα τους υπότιτλους που σας έβαζε ο Αντένα.
15: Ναι.
1: Σχολιαστικότατα. Και θα κάθομαι και θα διαβάζω αυτούς τους υπότιτλους. Έτσι, έμπαιναν βροχιδών.
15: Μακάρι, δεν το
19: παρατήρησα. Έχει καλή δουλειά, ναι.
15: Δεν το παρατήρησα.
1: Δεν του κράταγε και πολύ.
19: Άλλαζαν συνεχώς, ναι.
1: Μην παραλείψεις ούτε μία λέξη, ούτε έναν θόγκο από αυτά που λέει ο πρόεδρός μας. Και ξέρετε, εγώ θα ήθελα, όπως και όλος μου ο κύκλος, φιλικός και συγκινικός, να υπερβείτε το 25%.
15: Α, δεν είναι δικό
1: μου. Μα είναι δυνατόν, δηλαδή άμα βάλουμε σε μία ζυγαριά τον κύριο Τσίπρα, ας τον αποκαλέσουμε κύριο, δεν πειράζει, είναι δυνατόν η ζυγαριά να μην γεύνει, ξέρουμε, προς το μέρος ποιού?
15: Το μεγαλύτερο, θέλω να με ακούσετε λίγο, έχετε δίκιο εδώ, ακούστε όμως. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον άνθρωπο να ξεπεράσει τον εαυτό του, να αποκτήσει αυτογνωσία και να παραδεχτεί το λάθος του, το πιο δύσκολο.

0: Είπε πού σας πρωτογνώρισε, σε ποια μονή κλπ.
1: Στο Χιλανδάρι, στο αγαπημένο μοναστήρι.
0: Όπως επίσης αυτά που είπε ο κύριος Μαντάς, όπως επίσης αυτά που είπε ο κύριος Μπογδάνος.
1: Καλά, και ο Μαντάς τώρα με έδωσε στεγνά με το Τσίπουρο, αλλά δεν πειράζει.
0: Ακόμη και αυτά για το Τσίπουρο έχω σημειώσει.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά τον κύριο Μπογδάνο, κύριε Πρόεδρε, νομίζω αυτά που είπε ήταν το κάτι άλλο. Και μακάρι να μπορούσε να μπει στους κόλπους της ελληνικής.
1: Δεν είναι δικό μου θέμα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην μου το χαλάτε. Ο άνθρωπος δημοσιογράφος είναι, μην τον ταυτίσουν και βρούμε κανένα πρόβλημα. Δεν θέλω.
0: Το δηλώσατε.
1: Έτσι, το είπα, αλλά δεν ξέρετε τι γίνεται. Εγώ τα δηλώνω, δεν με ακούν κιόλα οι άλλοι. Μετά και αρχίζουν και ρωτάνε. Και αυτό και εκείνο και τ' άλλο και πρέπει να επαναλαμβάνω. Έτσι, μην τον κάψουμε. Ο άνθρωπος δουλειά κάνει. Να είστε καλά.
2: Βολεύει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αυτό με τα τιτλάκια έχει δίκιο η ακροάτρια. Αλλά βέβαια υπήρχε δυνατότητα λόγω μαγνητοσκόπησης.
1: Πάλι
2: αλλά ήταν άψογο. Αλλά ήταν
1: άψογο. Δεν πράγματι στους ανθρώπους.
2: Όχι, όχι,
1: τι πράγμα είσαι, ρε Δέσποινα.
2: Θέλω να είμαι.
1: Εσείς ξέρετε, τα λέτε όλα φορά παρτίδα.
2: Μπορούσαν όμως να το αποφύγουν, να το παρακάμψουν. Αλλά ήταν άψογο.
1: Πάμε στις γραμμές.
2: Άλλαζαν συνεχώς. Ναι.
3: Καλημέρα στους παρεμπρεσκομένους στο ραδιόφωνο.
2: Γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
3: Ακούγομαι καλά?
1: Να χαρά.
2: Καμπάνα.
1: Σταμάτα να
3: μιλάς. 1,5 λεπτάκι μπορώ να έχω?
1: Σας ακούμε και έχετε περάσει τα 30 λεπτά.
3: Λοιπόν, πρόεδρε, ήθελα να ταυτίσω, να το πω έτσι, που έγινε κουβέντα στην εκπομπή χθες.
1: Με το Χατζικολάου.
3: Με το επάγγελμα που κάνεις.
1: Ναι.
3: Που είσαι πολιτικός, πρόεδρος κόμματος. Mm. Τώρα δεν πάει να μου βγαίνεις εσύ και να κοιτάεις τη δουλειά σου με αυτά που πουλάς. Την επιχείρησή σου, μας πέτος.
1: Ναι.
3: Και θέλω να ταυτίσω, μου θύμισε αυτή τώρα η περίπτωση. Τι? Εσύ βέβαια δεν είσαι στην ηλικία μου. Δεκαετία του 60.
1: Mm-hmm.
3: Ταινία γαλλική, ο Ζαν Καμπέν, το θυμάσαι?
1: Όχι, τόσο παλιός δεν είμαι.
3: Φυσιογνωμία, περίπου όπως ο Μπελμοντό, λοιπόν, σε αστυνομικά έργα, μαφιόζικα και τέτοια, και είχε τον τίτλο μια ταινία του Ζαν Καμπέν τότε, Αριστοκράτης Απατεών. Δηλαδή,
1: ωραίο.
3: Ναι, θέλουμε να πούμε το εξής.
1: Έχει πολλούς τέτοιους στη Βουλή.
3: Ναι, οπότε δηλαδή... Κοίταξε, εκεί το πάω. Δηλαδή δεν πάει τώρα εσύ πρόεδρος κόμματος.
1: Μα αυτό ακριβώς, αν είδες πώς το είπα, λέω, για μένα αυτό είναι πλεονέκτημα. Δεν είναι μειονέκτημα. Είναι μειονέκτημα των άλλων.
3: Είναι ουσιαστικό, αριστοκράτη, ένα άλλο. Δεν επιτρέπεται δηλαδή να κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Δεν πειράζει. Εγώ είμαι παιδί από χωριό. Από τον παλιό Μιλότοπο Γιαννητσών, από τον Αξό Γιαννητσών.
3: Συμφωνείς με αυτό που παραλύνησα?
1: Ναι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Να είστε καλά. Από χωριό είμαι και δεν αλλάζω άποψη. Μεγάλωσε στη Νεάπολη για μερικά χρόνια, μετά στο Κορδελιό πάρα πολλά χρόνια, δυτικές συνοικίες, άνθρωπος των δυτικών συνοικιών, δεν θα γίνω αριστοκράτης. Έτσι, για να γλύψω το σύστημα. Δεν με νοιάζει. Αριστοκράτης είμαι. Προσπαθώ να είμαι όσο μπορώ υπέρ της αριστοκρατίας, όπου οι καλύτεροι, οι άριστοι κυβερνούν. Όχι οι άχρηστοι που μας κυβερνάν τώρα, οι άριστοι. Έλα,
2: υπάρχει και
1: Γιώργη.
2: Και του Σαλονιού και του Λιμανιού.
1: Χθες ήταν καλή συνέντευξη, πραγματικά εμένα μου άρεσε.
2: Εδώ μας γράφει μια κυρία, δεν έφευγε ούτε στις διαφημίσεις, γιατί φοβόταν μην χάσει το ξεκίνημα έπειτα.
1: Να είναι καλά. Ναι, νομίζω πήγε καλά, υπό την έννοια ότι μ' άφησαν για πρώτη φορά, και μπράβο στον Χατζηνικολάου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά δημοσίως, μ' άφησε να απαντήσω, ρε παιδιά, χωρίς να με διακόπτει. Δηλαδή είναι τρελό αυτό που συμβαίνει. Είμαι ο μόνος που πηγαίνει, ας πούμε, πάω στον Ιφλίκ, το έχω πει και όμως δημοσίως, και στον Άντων Κολοκυθά. Ξεκινάω να απαντήσω, γκρουπ, ρωτάνε δεύτερη ερώτηση. Εκεί κόβεσαι. Το ίδιο έγινε και με το Στραβελάκι. Έτσι. Εκείνος, ναι, με διακοψίες έτσι κι αλλιώς ο Νίκο και φίλος. Δηλαδή, πας και δεν μπορείς να ολοκληρώσεις το σκεπτικό σου. Και βγαίνουν και λάθος τα συμπεράσματα μετά. Και άντε να τα καλύψεις.
2: Ή δέχεσαι δεύτερη ερώτηση πριν ολοκληρώσεις την πριν απαντήσεις την πρώτη.
1: Δεν απαντάς και φεύγεις αλλού μετά.
4: 20 λεπτά. 40 ερωτήσεις.
1: Ποιο λέει, και 11,5 λεπτά έμεινα σε εκπομπή.
4: Ο Ευαγγελάτος του βγάζει.
1: 11,35 δευτερόλεπτα ήταν στον Ευαγγελάτο. Αντί εντάξει, είπαμε. Φαίνεται, δεν χρειάζεται. Πάμε στις γραμμές.
2: Ναι, γεια σας. Τώρα είναι.
1: Δεν τώρα ήταν, αλλά
2: έπεσε, δεν πειράζει, εδώ είμαστε. Παρακαλούμε, γεια σας.
5: Καλημέρα, κύριε Δέσποινα.
2: Να είστε καλά, σας ακούει ο πρόεδρος.
5: Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Σώπα, κύριε Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις, ναι.
2: Πάλι δικά μας θα είναι.
5: Λοιπόν, ξέρεις ποιος είμαι?
1: Ποιος είσαι, ρε μεγάλε?
5: Ρε μεγάλε, ένας είναι από το Ζεργοχώρι.
1: Ωρε βρικόλακα, τρέλα, μούρλα.
5: Να φύγουν οι βρικόλακες.
1: Τάξη.
5: Λοιπόν, για πες μου, πρόεδρε, τι γίνεται με προεκλογικό αγώνα κάνουν

0: Τώρα πες να πεις την καλημέρα σου, χωρίς να ακούσεις τι λέμε.
1: Τώρα άνοιξε το ραδιό.
0: Άντε καλημέρα, Ευρυκόλακα. Θα με βρυκολακιάσεις.
2: Τη συνέντευξη την παρακολουθήσατε. 12 η ώρα μεσημεριάτικα. Τη συνέντευξη την παρακολουθήσατε χθες βράδυ στον Αντένα.
0: Καλώς. Σε ρωτάει η Δέσποινα κάτι, δεν απαντάς.
2: Μας ακούτε, κύριε Γιάννη? Ενώπιος ενώπιο τη συνέντευξη του κυρίου Βελόπουλου στον κύριο Χατζηνικολάου την παρακολουθήσατε?
0: Όχι.
2: Τι κάνατε, κοιμόσασταν?
0: Μπάλα έβλεπες, άρε μπάλα έβλεπες Γερμανία, να σε καλά, να σε καλά.
2: Το ξέχασα.
0: Άρε Βρυκόλακα, ρε ζήλη, γίναμε στον αέρα.
2: Βρυκόλακα, σπράμα να πέχει.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε και αύριο, 11 με 12. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Να ξέρετε ένα πράγμα, ό,τι λέμε το εννοούμε, ό,τι εννοούμε κάνουμε. Τελεία.
2: Πρόεδρε, μόνον σε θετικό κλίμα είναι αδύνατο να μεταφέρω όλα τα μηνύματα στο Viber. Συγχαρητήρια που συνεχίστε έτσι. Εμείς πάμε να πιούμε ένα καφέ, γιατί με 3 ώρες ύπνο είμαστε, πρόεδρε. Δεν ανοίγει το μάτι με τίποτα σήμερα. Ξενυχτήσαμε κανονικότατα. Ναι, έτσι, έτσι, έτσι.
0: Σιγάρε, μια φορά και ξενύχτησες για δουλειά και αμέσως ήταν στην πίστα. Άμα ήταν για ψάρεμα, μέχρι τις 6 το πρωί θα πήγαινες. Και θα ξυπνήσεις και 5 το πρωί.
2: Δουλειά δεν ήταν, πρόεδρε, ήταν απολαυστική και πίτσα πήραμε στο πλάι και το ευχαριστηθήκαμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ για τη συμμετοχή, κυρίες και κύριοι. Διαφημιστικό διάλειμμα εδώ. Παραμένουμε, συνεχίζουμε μαζί στη διάρκεια.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1-1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές.

0: μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
1: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλημέρα! Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
3: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
4: Να μας κρατήσουν και σερ, για άλλη την ημέρα.
5: Και εμένα μια ξαπλώστρα. Μακριά από σας.
6: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
2: Παιδιά, χαλαρώστε. Έρχεται μέχρι να φτάσετε.
7: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
8: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
4: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
7: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
9: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
10: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
15: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Γεια σας και πάλι, καλό μεσημεράκι, καλησπέρα αγαπημένοι μας στα 11 λεπτά μετά τους 12 στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας. Είμαστε μαζί και σήμερα η Δέσποινα Ποτίτση, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Δαμιανίδης, στην παραγωγή της εκπομπής για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα μέχρι και τη μία, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου. Αυτό που θα πω είναι πότε πάλι Παρασκευή. Αλήθεια, τώρα πέρασε. Χθες δεν ήταν Δευτέρα. Χθες δεν είπαμε καλή εβδομάδα. Δεν υπάρχει αυτό, ορίστε. Δεν χαλιέμαι, αλλά όχι, χαλιέμαι, ναι, γιατί περνάει ο χρόνος, γιατί δεν προλαβαίνουμε, δεν αντιλαμβανόμαστε, δεν χαιρόμαστε τις στιγμές. Ζούμε μία τρέλα πραγματικά. Και μέσα σε αυτήν την τρέλα νομίζω ότι αφήνουμε και περνούν έτσι αστραπία, δεν κρατάμε στιγμές που αξίζουν. Όπως και να έχει, Παρασκευή είναι σήμερα. Είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, ναι. Και με υψηλές θερμοκρασίες. Έχουμε και τις μπόρες μας και τις αστάθειές μας. Αλλά όπως και να έχει, το καλοκαίρι είναι μπροστά. Διανύουμε ακόμη τον Ιούνιο, δεν έκλεισε ο μήνας. Ως γνωστόν είναι και φαινόμενα έτσι του μήνα, και αυτές οι καταιγίδες και αυτές οι μπόρες, τα ακραία φαινόμενα μακριά από μας. Και όλα καλά. Ο καύσωνας στο μεταξύ σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ταλαιπωρεί εκατομμύρια πλέον, για εκατομμύρια μιλάμε, πολίτες. Σε κόκκινο συναγερμό πολλές χώρες. Ολλανδία, ο ακροατής μας ο Στάθης μας ακούει να μας πει πως είναι οι συνθήκες εκεί, γιατί έχουμε ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στην Ισπανία, στη Δανία, στην Τσεχία, Γερμανία, Γαλλία. Δεν το συζητώ, έχει εδώ και πάρα πολλές ημέρες, 2-3 εβδομάδες αυτό το φαινόμενο που ταλαιπωρεί τόσο κόσμο, και μάλιστα μετρούν και πολλούς νεκρούς. Μιλώντας δυστυχώς για νεκρούς, είναι πραγματικά σκηνές σπαρακτικές, σκηνές που δύσκολα έτσι μπορείς να τις παρακολουθήσεις, και ευτυχώς μόνο να τις ψάξεις καλά στα social media αποκαλύπτουν έτσι το μέγεθος της απόλυτης καταστροφής στην Βενεζουέλα. Ψάχνουν στα συντρίμια, βοηθούν, υπάρχουν τα σωστικά συνεργεία, αλλά είναι δύσκολες πραγματικά οι συνθήκες. Μέχρι και με τα χέρια, μητέρες ψάχνουν τα παιδιά τους. Πραγματικά ο ανθρώπινος πόνος δεν έχει τέλος. Αγνοούνται τουλάχιστον 50.000 άνθρωποι. Πολλοί βέβαια δεν έχουν σπεύσει σε υπηρεσίες να δηλώσουν ότι έχει χαθεί ο δικός τους άνθρωπος. Αυτή η φωνική σεισμή, τα 7,2, 7,5 ρίχτερ μέσα σε δευτερόλεπτο, επίσημα προκάλεσαν τον θάνατο 235 ανθρώπων. Τραυματίστηκαν χιλιάδες άλλοι. Αλλά το θέμα είναι ότι καταγεγραμμένα αγνοούνται περίπου 50.000 κάτοικοι της Βενεζουέλας. Είναι δύσκολες οι στιγμές, δεν ξέρουμε πώς θα κλείσει όλη αυτή η τραγωδία. Ο Ερυθρός Σταυρός στέλνει τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας. Τα λέγαμε και χθες, αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα η χώρα. Είπα από την πλευρά τους χαλάρωσαν τις κυρώσεις για τις επιχειρήσεις αρρωγής. Αλλά το δύσκολο και το δυσάρεστο είναι, και είναι γνωστό σε όλους μας, ότι όσο περνούν οι ώρες για τον εντοπισμό επιζώντων, στενεύουν δηλαδή τα περιθώρια, αυτό θέλω να πω. Και είπαμε ότι υπήρξε άμεση ανταπόκριση, βοήθεια, αλλά φαίνεται πως αυτό δεν φτάνει. Οι διασώστες πραγματικά καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες.

τα μηνύματάκια σας μέσω Viber. Ο Στάθης από Ολλανδία, 40 λέει θα χτυπήσει σήμερα, 22 βαθμούς θα δώσει, θα δείξει την νύχτα. Καλό κουράγιο αγαπημένε μας φίλε. Από την Ελβετία μου στέλνετε. Τι είναι εδώ πέρα, τι έχουμε στην Ελβετία? Συννεφιά, συννεφιά. Να είστε καλά, καλό δρόμο Αργύρι. Εδώ πάλι γράφει ο Πασχάλης, η Βελώνα κολλημένη στον Focus FM και σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Καλησπέρα σας από Καύσον, από Γερμανία, Νιρεμβέργιο, Ανδρέας. Πολύ καλό συμπληρώνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Χθες αναφέρεστε στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χάτζη Νικολάου. Καλό κουράγιο, Ανδρέα, δύσκολη από ό,τι φαίνεται και η σημερινή ημέρα. Ο Σάκης επίσης εδώ, κλιματική απάτη λέει. Εγώ θυμάμαι δεκαετία του 80 το καλοκαίρι έκανε και 3 μήνες να βρέξει στην Καλαμάτα με τη θερμοκρασία 40+. Καλά, δεν τα ξεχνάμε. Εννοείται. Και βέβαια, Σάκη, ήταν πολύ πιο δύσκολες οι καιρικές συνθήκες και στο παρελθόν. Πολύ. Αξάνμια, κοίτα πολύ. Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, είχαμε πολλούς νεκρούς από το καύσωνα. Τότε δεν υπήρχαν και τα κλιματιστικά. Δεν υπήρχαν ούτε καν ανεμιστήρες. Δηλαδή, αν θυμηθούμε τώρα εποχές, η γιαγιά μας, ο παππούς, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω πώς αντιμετώπισαν όλη αυτή την ζέστη. Ακόμη και με χαμηλότερες θερμοκρασίες ήταν δύσκολο να ανταπεξέλθουν. Και μιλάμε για ανθρώπους σε δουλειά στα χωράφια να γυρίζουν στο σπίτι και να μην μπορούν να δροσιστούν μόνο με το νερό και από τις πηγές, ιδιαίτερα στα χωριά. Δύσκολες οι συνθήκες. Πάλι καλά, δόξα τω Θεώ να λέμε. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, θα μου πεις, θα τη χρυσοπληρώσεις, γιατί από τώρα η αλήθεια είναι θα πρέπει να κάνετε, να αποταμιεύετε 2-3 ευρώ την ημέρα στην άκρη ή με τα κλιματιστικά στο φουλ, και αν δεν σταματάει η χρήση του σε ένα αλλά δύο ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας, τότε νομίζω πως αρχίστε να αποταμιεύετε από τώρα χρήματα για τους λογαριασμούς της ΔΕΗ που θα έρθουν φουσκωμένοι. Από Άγιο Δομήνικο μου στέλνετε βίντεο τη στιγμή του σεισμού. Είναι ο Αντώνης, ευχαριστούμε πολύ πολύ Αντώνη. Νόμιζα πως ήταν χαλίκι Αργύρι, αυτό το άσπρο πίσω στο φόντο εκεί στις βουνοπλαγιές. Από ο Αργύρης μας έστειλε από Ελβετία φωτογραφικό υλικό, αλλά το άσπρο δεν είναι χαλίκι, είναι χιόνι, μου λέει ο Αργύρης. Απίστευτο. Τι θερμοκρασία, δηλαδή το ύψος του βάθους είμαστε, οκ. Πολύ σωστό το ερώτημα. Μου γράφει ο 659, είναι ο Δημοσθένης. Η πιλότη λέει με το πυροσβεστικό ελικόπτερο, γιατί λαχταρίσαμε χθες, είχαμε την πτώση του ελικοπτέρου. Γράφει λοιπόν ο Δημοσθένης και αναρωτιέται, ρητορικό βέβαια το ερώτημα, τι μισθούς παίρνουν αυτά τα παιδιά, ενώ την ίδια ώρα οι πολιτικοί, οι αρχιμανδρίτες παίρνουν πολύ μεγαλύτερους μισθούς και είναι βέβαια και μέσα στην ασφάλεια της Βουλής ή στην Ιερά Σύνοδο. Οι χαμηλόμισθοι από την άλλη, οι πυροσβέστες των ενόπλων δυνάμεων, θέτουν σε κίνδυνο καθημερινά την ζωή τους και τι τους μένουν, οι μισθοί πείνας. Πολύ σωστό το μήνυμά σου και το σχόλιο σου, Δημοσθένη.

Καλημέρα κοριτσάρα μου, η Δέσποινα λέει οδηγός ταξί. Γεια σου Δέσποινά μας, συνονόματι, αγαπημένη μου. Εκείνες τις εποχές λέει μια χαρά την έβγαζαν οι προγονείς μας με την ζέστη, γιατί δεν είχαν τον Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία. Και από το πρωί ως το βράδυ στον κάμπο, μέσα στον ήλιο, συμπληρώνει ο Σάκης. Δύσκολες συνθήκες.

Εγώ το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω ότι θα έχουμε πρόωρες κάλπες, αν και όπου καθίσει και όπου σταθεί ο Πρωθυπουργός Θανάση, μας παραπέμπει στην Άνοιξη. Ούτε Μπουφάν, λέει, αλλά ούτε και Κοτομάνικο. Άρα Άνοιξη τοποθετεί έτσι τις εκλογές. Νομίζω ότι εγώ πιστεύω ότι δεν θα πάμε μέχρι την Άνοιξη. Μένει να το δούμε αυτό. Έχω την εντύπωση ότι θα προχωρήσει σε εξαγγελίες από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Θα μου πεις τώρα, μπορεί να είναι ο διακαής πόθος της Μπουτίση να έχουμε νωρίτερα και τόσο σύντομα εκλογές. Έχω την εντύπωση ότι μετά τη ΔΕΘ θα δρομολογηθούν έτσι πολιτικές εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση δεν θα βάλω και το χέρι μου στην φωτιά. Γέρνει προς τα εκεί η πλάστικα κατά με. Εδώ Νερουλάς της Βουλής, Νερουλάς τέλος πάντων, ναι, παίρνει τα διπλά από τους πιλότες. Αναφέρεται ο Πασχάλης στον άνθρωπο που σερβίρει το νερό στο βήμα της Βουλής, που αφήνει το ποτηράκι με το νερό στον ομιλητή. Εννοείται, από τη στιγμή που είναι υπάλληλος της ΔΕΗ, δεν θα πληρωθεί όπως ο πυροσβέστης, όπως ο στρατιωτικός, όπως ο εποχικός πυροσβέστης. Κατάκοπους τους έβλεπα τα παιδιά τους, τους πυροσβέστες, γιατί χθες είχε μια πολύ πολύ μεγάλη φωτιά. Ξεκίνησε από αποθήκη ξυλίας χαρτικών στον Άγιο Ιωάννη στο Ηράκλειο. Έδωσαν πραγματική μάχη, κυριολεκτικά, οι πυροσβέστες. Τόση πολύ για να αντιμετωπίσουν αυτή την πύρινη λέλαπα που άφησε πίσω της και κατεστραμμένες επιχειρήσεις και σοβαρές ζημιές σε σπίτια. Αναστατώθηκε όλη η περιοχή και οι κάτοικοι βοηθούσαν. Ευτυχώς, εννοείται ευτυχώς που δεν είχαμε θύματα, αλλά υπάρχει και μία φωτογραφία στο τέλος, όταν ελέγχθηκε έτσι η πυρκαγιά, με τα παιδιά τους πυροσβέστες να κάθονται στα πεζοδρόμια αποκαμωμένοι. Και αυτό σκεφτόμουν. Πραγματικά κινδυνεύουν. Είχαμε και την πτώση του πυροσβεστικού, ευτυχώς όλα καλά. Αλλά και στην τελική, όταν έρχεται το κλείσιμο, έτσι, ο απολογισμός, όταν κάνουν ταμείο για το μήνα, όταν πιο κλείσιμο, όταν στις 15 του μήνα αντιλαμβάνονται αυτά τα παιδιά ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν για τις επόμενες ημέρες, ότι έχουν τελειώσει τα χρήματα. Αυτό είναι έτσι μία μαχαιριά. Και μάλιστα όταν μιλάμε για ανθρώπους με οικογένεια, για νέους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν οικογένεια και τους αντιμετωπίζουν έτσι με αυτόν τον τρόπο από την πολιτεία, δυστυχώς.

3 βαθμούς από Ιταλία. Να είστε καλά. Τελικά μας ακούν πολύ πολλοί Έλληνες που μένετε, που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό. Είναι γεγονός ότι επιλέγετε για την ενημέρωσή σας Focus FM και πραγματικά σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Θα έρθει, λέει, διόροφη τούρτα. Έτσι και πέσεις μέσα, λέει, για τις εκλογές. Το φθινόπωρο τότε θα έχεις κέρασμα. Ποιος το γράφει? Α, το... Η Δέσποινα είναι. Ναι, η Δέσποινα. Με το ταξί θα έρθει η Δέσποινα, έτσι. Σε ένα μίνι ψυγείο θα φέρεις την τούρτα. Ή μπορεί να την αγοράσεις από εδώ. Θα σε περιμένουμε. Χθες ο κύριος Μητρόπουλος, αναφερόμενος στο νόμο για τα δάνεια Κατσέλη, είπε ότι είναι ελλιπής κανένας από την αντιπολίτευση. Όχι, εννοούσε από τα κόμματα που τα μνημονιακά, από τα κόμματα που κυβέρνησαν. Εννοείται πως στυλίτευσαν το θέμα. Ο κύριος Μητρόπουλος αναφέρθηκε σε αυτήν την ρήτρα συνέπειας, η οποία δεν έγινε γνωστή, δεν είχε γνωστοποιηθεί, δεν κατάφεραν, σύμφωνα με τον κύριο Μητρόπουλο, να αποκρύψουν το γεγονός ότι η απόφαση από τον Άριο Πάγο δεν είχε μέσα ρήτρα συνέπειες, και αυτό δεν έγινε γνωστό. Ήταν πραγματικά μια πολύ πολύ σοβαρή καταγγελία, γιατί από τη στιγμή που δεν υπήρχε αυτή η ρήτρα συνέπειας, η Βετάλια άνοιγε αυτόματα, έμπαιναν κάτω από την ομπρέλα όλοι οι δανειολήπτες, και μιλάμε για χιλιάδες δανειολήπτες που έμειναν εκτός σε κάθε περίπτωση.

Και η Κύπρος είναι στην παρέα μας. Τους χαιρετισμούς μας. Σας ευχόμαστε καλό μεσημεράκι. I could not foresee this thing happening. Να πρέπει να κατέβω και πιο κάτω από το λιτόχωρο μας, ακούει η Εύη. Να προστατεύω ποιον ακριβώς από εξοχή μας ακούτε. Θα ήθελα να επανέλθετε με διευκρινιστικό μηνυματάκι. Κατάλαβα τι ακριβώς θέλετε να πείτε, αλλά πού ακριβώς αναφέρεστε, σε ποιο σημείο. Υπέροχη φωτογραφία εδώ από τον Όλυμπο. Να είστε καλά, να είστε καλά.

Και φυσικά ψηλά στην επικαιρότητα είναι και τα οι δηλώσεις του Τραμπ, με ό,τι αυτό σημαίνει. Έχουν φουντώσει τα σενάρια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 μετά τις δηλώσεις Τραμπ για τον φίλο του, τον Ερντογάν. Έκανε, είπε, on camera όλα όσα του ζήτησα, είναι φίλος μου, και εγώ θα του δώσω ένα δώρο, θα έχουμε γάμους ως φαίνεται. Θέλω να επανέλθω με αφορμή καταγγελία συνταξιούχου της ΔΕΗ, η οποία τη διαβάζω και σε τοπικό μέσο εκεί στην Κοζάνη. Πριν από λίγες ημέρες λέγαμε για τις εικόνες που μας στεναχώρησαν, που μας εξόργησαν με την ανατίναξη των εξκαφέων. Τα γιγάντια εξκαφικά μηχανήματα της ΔΕΗ εκεί στο ορυχείο της Μαυροπηγής, που κάναν τον γύρο της Ελλάδας και όχι μόνον μέσα από τα social media, κυρίως τι είπαμε, ότι ουσιαστικά ήρθε το τέλος. Ήταν και συμβολικά η κατάρρευση μιας ολόκληρης εποχής που κλείνει. Για μια περιοχή που ήταν η καρδιά της ενέργειας για την χώρα μας. Συνταξιούχος λοιπόν επανέρχεται και ανέφερε, είδα και φωτογραφίες, ότι μηχάνημα απολύπτης είναι ένα τεράστιο επίσης μηχάνημα που διαχειρίζεται τα υλικά για τον, όπως τον, το Λιγνίτη. Καταστράφηκε επίσης στην Μεγαλόπολη. Στα ορυχεία της ΔΕΗ έγινε χθες και φυσικά έχει προκαλέσει επίσης έντονες αντιδράσεις από τους τοπικούς φορείς, από τους συνδικαλιστές, από τους εργαζόμενους και φυσικά από τους συνταξιούχους της ΔΕΗ, που βλέπουν έτσι να κλείνει τόσο άδοξα αυτό το μεγάλο κεφάλαιο για τον τόπο τους, για τη χώρα μας. Συνεχίζουν, δεν τους σταματά κανείς. Βρισκόταν το μηχάνημα στην περιοχή της 4ης μονάδας του Λιγνητικού Κέντρου Μεγαλόπολης.

Από την Αξιούπολη Κιλκής μας ακούτε, πατρίδα, ευχαριστούμε πολύ πολύ. Από την Κομοτηνή είναι εδώ συντονισμένη η Γιάννα μας. Ελπίζουμε ότι το Ακρόπολης θα τελειώσει ομαλά εφόσον μπήκε ο Πρωθυπουργός, ναι, με μια διάθεση έτσι χιούμορ, γράφει ο Δημήτρης από την Πάτρα. Έβγαλε και τη νέα ταυτότητα, ναι, δεν είναι μόνον αυτά, και για τη νέα ταυτότητα βλέπουμε βίντεο και για τα αγωνιστικά πατάει γκάζι για τις εκλογές. Αυτόματο είναι, προφανώς, τα αγωνιστικά, δεν ξέρω, όχι, ναι, σωστά θυμάμαι, τα εσωτερικά πλάνα, ναι. Με το χέρι εκεί στο Λευγέ, σωστά, ναι. Σουμάχερ λοιπόν, ως άλλο Σουμάχερ, ο κύριος Μητσοτάκης. Άλλοι γράφεται, παίρνουν μεγάλους μισθούς για να καταστρέφουν ζωές. Άλλοι πάλι χαμηλούς για να σώζουν. Και με αυτά και με τα άλλα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με Χρήστο Τσιρανίδη στη συνέχεια, γιατί είναι πολλά μαζεμένα για τους αγρότες. Τα έχει συγκεντρώσει όλα ο Χρήστος, οπότε θα μας τα μεταφέρει στο δεύτερο μέρος. Είπαμε προσωροταχώς για κινητοποίησεις στα κάρβουνα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Πιάνω,
6: πιάνω,
5: βάζω,
6: βάζω
5: το κεφάλι,
6: το κεφάλι,
5: κατεβάζω,
6: κατεβάζω,
5: φτιάχνω τα χέρια μου,
6: φτιάχνω τα χέρια
5: μου και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικών. Το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Ποτίτση, απέναντί μου ο Γιώργος Δαμιανίδης, στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία μαζί σας, ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνυματάκια σας. Η Ελλάδα, λέει, θα στείλει αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Και βλέπω τώρα εδώ χειραψία του Έλληνα αστροναύτη με τον Πρωθυπουργό. Είχαμε σύσκεψη, μάλιστα. Όλα καλά ευχόμαστε. Στη Λαμία ορκίστηκαν οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού. Καλή θητεία να ευχηθούμε. Να δούμε λοιπόν πώς θα πάει. Και υπάρχουν και κίνητρα, βέβαια, για τις γυναίκες να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Σε κάθε περίπτωση, καλή θητεία, γυναίκες στα χακί. Δεν είναι, βέβαια, πρωτόγνωρη εικόνα, αλλά από ό,τι φαίνεται από εδώ και πέρα θα βλέπουμε όλο και περισσότερες εθελόντριες. Και στη Νέα Υόρκη είχαμε μία απόφαση πολύ πολύ σημαντική για μηδενικές αυξήσεις στα ενίκια μέχρι και 2 έτη. Αφορά περίπου 1 εκατομμύριο, λέει, διαμερίσματα. Μπράβο, παράδειγμα προς μίμηση σε κάθε περίπτωση. Εδώ να δούμε τι θα κάνουμε. Εδώ έχουμε παράταση στα προγράμματα, εξοικονομώ προς τα παρόν. Κοντά μας η Vulcom, αγαπημένοι μου, και σήμερα η Vulcom με μια νέα συμφέρουσα προσφορά με τη λέξη κλειδί φοιτητής φοιτήτρια για κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι είστε φοιτητές ή τα παιδιά σας, αν στο σπίτι σας μένει κάποιος φοιτητής φοιτήτρια ή κάποιος που κάνει το μεταπτυχιακό του και βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει λοιπόν νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,95 ευρώ ένα κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τα κουμάντα σας, απευθυνθείτε στη Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Καλέστε τώρα 2310 208 808. Επαναλαμβάνω, 2310 208 808. Μιλήστε με τους ανθρώπους της Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά.

0: μιλώντας για το ρεύμα, δεν ξέρω τι έγινε η μάχη για το ρεύμα που έδιναν, τι εξέλιξη έχουμε ως προς αυτό το κομμάτι οι αγρότες στους δρόμους. Βέβαια πολλά από τα αιτήματά τους, τα περισσότερα, δεν είδαν να ικανοποιούνται από την κυβέρνηση. Είναι πολλά που έχουν μαζευτεί για μία ακόμη φορά, άλυτα θέματα που βασανίζουν την αγροτιά, τους κτηνοτρόφους, τους αλείς. Καλά, μέσα σε αυτό έχουμε και αυτό το θέμα με τους λαγοκέφαλους τώρα, άλλο καινούριο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Χρήστος Τσιρανίδης. Πάμε λοιπόν να τον καλωσορίσουμε. Τι κάνεις, Χρήστο, καλώς όρισες.
1: Καλησπέρα, δεσπινά, καλημέρα.
0: Να σε καλά, Θεό, να σε καλά.
1: Δουλειά πολύ όλη μέρα στα χωράφια.
0: Κεράσια, έτσι, συνεχίζουμε, όλα καλά.
1: Εμείς εδώ στον κάμπο κάτι λίγα έχουν απομείνει, αλλά τώρα ξεκίνησαν τα βουνά, τα οποία είναι η ναυαρχίδα της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πολύ δυναμικό προϊόν που...
0: Σε δεύτερο χρόνο. Είναι σε δεύτερο χρόνο αυτά, έτσι είχαμε τα πρώιμα.
1: Τώρα είναι τα πολύ καλά κεράσια και οι μεγάλες υποσόητες.
0: Α, μάλιστα. Στο αμύνδεο πάντως έβλεπα, Χρήστο, εικόνες έτσι, γροθιά στο στομάχι για τους αγρότες. Πλημμύρισαν τα πάντα και ζημιές σε αμπέλια, κυρίως ροδάκινα, κεράσια. Είχε έντονη κακοκαιρία.
1: Ναι, και ήταν ακριβώς την ώρα που είχαν και γενική συνέλευση οι αγρότες, ναι, για τις κινητοποιήσεις τις καλοκαιρινές, ναι, και ναι, εκείνη την ώρα έγινε ένας μικρός χαμός εκεί πέρα. Βέβαια σε πολλές περιοχές έπεσε χαλάζι. Βέβαια να πούμε ότι και το αεροπλανάκι του ΕΛΓΑ, ναι, δεν σταμάτησε να πετάει και προφανώς βοηθάει και αυτό πάρα πολύ.
0: Ναι, σίγουρα σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε πρόβλημα, ειδικά στην συγκεκριμένη περιοχή, και ελπίζουμε η καταγραφή των ζημιών να ξεκινήσει άμεσα. Θα μου πεις, εντάξει, ακόμη και αν καταγραφούν οι απώλειες, οι ζημιές, οι καταστροφές, το θέμα είναι πότε θα πάρουν τα χρήματα, πότε θα αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι ένα θέμα που το έχουμε και μαζί συζητήσει πολλές φορές. Και στο περίμενε οι άνθρωποι, είναι δύσκολο να ανταπεξέλθουν. Το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Έχουμε πει, Δέσποινα, ότι ο ΕΛΓΑ, κατά την άποψη δικιά μου, είναι ένα πολιτικό εργαλείο εξαγοράς ψήφων των αγροτών. Και τώρα, επειδή είναι και χρονιά εκλογών, είναι η χρονιά όπου δίνονται εντολές και δίνονται πλουσιοπάροχα οι παροχές, προφανώς για την ψήφο. Ναι. Αν ήταν χρονιά μετά τις εκλογές, ακόμα θα περιμέναμε τα χρήματά μας, όπως εμείς με τα κεράσια που ακόμη από το 2025 είμαστε απλήρωτοι.
0: Με τα κεράσια τι γίνεται? Είχαμε και το έλεγα και προχθές που μου είχε στείλει και το μήνυμα στον Αρχάγγελο της Πέλας, είχαμε γενική συνέλευση. Τι αποφάσισαν εκεί για να ολοκληρώσουμε, μιας και ξεκινήσαμε με το θέμα των κερασοπαραγωγών?
1: Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι οι τιμές των κερασιών στην Ευρώπη, τώρα με τα σύγχρονα μέσα, αλλά και με τα συγγενικά μας πρόσωπα, γιατί φαντάζομαι δεν υπάρχει Έλληνας που να μην έχει κάποιον μετανάστη στην οικογένεια, έχουμε πλήρη εικόνα των τιμών. Οπότε, σε όλη την Βόρεια Ευρώπη και Κεντρική, οι τιμές των κερασιών είναι από 10 μέχρι 25 ευρώ το κεράσι, το κιλό. Αυτή τη στιγμή, οι συνάδελφοι κερασοπαραγωγοί που μαζεύουν για τους εμπόρους που κάνουν εξαγωγή σε αυτές τις αγορές, το κεράσι πουλιέται 1,20 με 1,40.
0: Ναι.
1: Και η άλλη κατηγορία που είναι για τη βιομηχανία και είναι είτε αρμεχτά, δηλαδή χωρίς το κοτσάνι, είτε ναι, είναι τα γαλανά, τα οποία πρέπει να τα κόψεις με το κοτσάνι, και αυτό έχει περισσότερο κόστος στο εργατικό.
0: Αυτή
1: εκεί
0: πόσο...
1: η τιμή που θέλουν να δώσουν οι βιομηχανοί είναι 0,70 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι αυτό στο μεροκάματο, ναι, είναι 50 ευρώ, ναι, είναι πολύ αυξημένο, συν καφέ, τυρόπιτα και... Ένας εργάτης...
0: Και τσίχλες είπαμε, ναι.
1: Μαζεύει και τσίχλες, είπαμε απαραίτητος. Ένας εργάτης μαζεύει μέχρι 90 κιλά μέσο όρο. Ναι. Οπότε, 9-7, 63 ευρώ θα μάσει ένας εργάτης.
0: Ναι.
1: Τα 55 ευρώ θα τα πάρει, αλλά τι θα μείνουν στον κερασμό.
0: Το μεροκάματο.
1: 8 ευρώ. 8 ευρώ. Και αν βγάλεις και όλα τα υπόλοιπα έξοδα. Αυτό είναι μόνο... Κόστος το να μαζέψει τα κεράσια.
0: Ναι,
1: οπότε
0: αλλά υπάρχουν...
1: στον Αρχάγγελο, που είναι ένα πολύ δυναμικό χωριό, ακριτικό και μακεδονομάκι, είπανε, κάναν γενική συνέλευση και είπανε, κοιτάξτε να δείτε, εμείς κάτω από ένα ευρώ δεν τα δίνουμε τα κεράσια.
0: Διαφορετικά δεν είναι βιώσιμη η παραγωγή, τέλος. Ξεκάθαρα.
1: Ναι, είναι βιώσιμο.
0: Οπότε κρατούν κοινή γραμμή. Τώρα δεν ξέρουμε τι γίνεται με τους συναδέλφους σας και σε άλλες περιοχές, αν θα κρατήσετε έτσι.
1: Σίγουρα αυτή η Γενική Συνέλευση έχει προκαλέσει και άλλες γυναικές συνελεύσεις και ούτως ή άλλως ποιος θέλει να μαζεύει μόνο με συλλεκτικά 8 ευρώ κέρδος. Είναι μη βιώσιμο.
0: Μα το κόστος είναι πολύ πολύ μεγάλο, τα έξοδα, δεν το συζητώ. Πάντως εδώ στην αγορά έπεσαν οι τιμές στα κεράσια, είναι γεγονός.
1: Έχει πάρα πολλές ποιότητες. Σας λέω, το κεράσι το καλό αυτή τη στιγμή που πηγαίνει εξαγωγή, βέβαια αυτό το κεράσι μπαίνει σε ένα κλουβάκι. Mm-hmm. Δεν συσκευάζεται.
0: Ναι.
1: 1,20 με 1,40 είναι η τιμή του.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό έχει από εκεί κόστος οδηγός, μεταφορά ΦΠΑ, να πάει στο συσκευαστήριο, εργατικά, συσκευασία, πάλι ΦΠΑ. Ξανά μεταφορά στις αγορές, αν είναι για εσωτερική, θα έρθει στην Αθήνα η Νταλίκα, θα περάσει ένα σωρό διόδια, θα βγει ο κούκος Αηδόνη. Και οπότε
0: Χρήστο,
1: και αυτό είναι μια επιβάρηση στην τιμή.
0: Χρήστο, στη λαϊκή, από έναν παραγωγό, ποια είναι μια λογική τιμή να αγοράσουμε τα κεράσια, ρωτούν και ακροατές τώρα.
1: Αυτή τη στιγμή το κεράσι στη λαϊκή που λέτε και είναι και λογικό, από 2 ευρώ
0: για τον παραγωγό
1: μέχρι
0: μιλάμε.
1: 3 ευρώ παραγωγικά.
0: Για 2 με 3.
1: Για Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αν μιλάμε για Αθήνα, έχει κόστος μεταφοράς.
0: Μεγαλύτερο, ναι, θα το πούμε.
1: Ναι, έχει μεγαλύτερο. Αλλά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα που είμαστε δίπλα, πιστεύω ότι με βάση το 1,20-1,40, εκεί στα 2 ευρώ. Βέβαια στη λαϊκή, αν πάει κάποιος το μεσημέρι,
0: εννοείται, ναι,
1: θα πάρει πολύ πιο καλύτερες τιμές και το κεράσι δεν παθαίνει τίποτα, να ξέρει.
0: Εννοείται πως είναι χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ. Εκεί ακόμη φλερτάρουν με το 4-5 ευρώ. Τα έχουμε δει. Το θέμα είναι όμως ότι δεν είναι μόνο τα προβλήματα, μάλλον είναι πολλά πολλά, και στα Μάλγαρα είδαμε κινητοποιήσεις μέσα στην εβδομάδα. Βγήκαν με τα τρακτέρι οι συνάδελφοί σας, Χρήστο, παρακολουθήσαμε και δηλώσεις και από τον κύριο Ανεστίδη. Όλοι ετοιμάζονται, φούλοι μηχανές για δεν δείχνουν όλοι, έτσι.
1: Είναι μια προθέρμανση.
0: Ναι,
1: είναι
0: αυτό που
1: ένα
0: έλεγες.
1: Δέσταμα. Mm-hmm. Είναι μια προετοιμασία. Πώς κάνουν οι ομάδες τώρα το καλοκαίρι και προετοιμάζονται για το πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή γίνεται η προετοιμασία. Είναι δύσκολο μέσα στο καλοκαίρι να κάνεις κινητοποιήσεις, όχι μόνο για τη δικιά μας καλλιέργεια, αλλά και για τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες, επαγγελματικές ομάδες.
0: Αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία, έστω και για μία μέρα, που αφήνουν τη δουλειά τους εν μέσω καλλιεργητικής έτσι περίοδου, με έντονη, με πολύ φορτωμένη δουλειά, να βγαίνουν στο δρόμο. Δηλαδή, δείχνει το τι έρχεται.
1: Δεν έχουν άλλη επιλογή. Τα είπαμε το χειμώνα, δεν μπορέσαν ακόμη και οι επικεφαλείς να πιστέψουν ότι η Ελλάδα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, εφαρμόζει την ευρωπαϊκή πολιτική που δεν θέλει αγρότες, με την αιτιολογία της πράσινης ατζέντας και ότι εμείς μολύνουμε τον πλανήτη, θέλουν να μας κάνουν 2%. Είμαστε το πείραμα, είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε μπει από μόνοι μας στα ηλεκτρονικά τιμολόγια, καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει μπει στα ηλεκτρονικά τιμολόγια, και ενώ πιστεύαν ότι με τα μπλόκα και με τη συμμετοχή θα είχαν και λίγο φιλότιμο και θα βοηθούσαν την κατάσταση, δεν το κάνανε. Και το χειρότερο είναι ότι άντε εκεί που χρειαζόταν λεφτά, ας πούμε, δεν θέλουν να δώσουν λεφτά. Στα προβλήματα που δεν χρειάζονται χρήματα και που κύριος υπεύθυνος είναι καθαρά η κυβέρνηση, όχι ο αγρότης, mm-hmm. ούτε και εκεί κάνανε κάτι για να επιλύσουν κάποιο πρόβλημα. Οπότε, από τώρα το λέμε, στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ότι θα ξεκινήσει η πρώτη μάχη. Πάμε σε πόλεμο.
0: Και δεν είστε η μόνη. Δυστυχώς η κατάσταση δεν θα είναι η καλύτερη φέτος το Σεπτέμβρη στην Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς. Ξεκινάει ο πόλεμος. Εκεί θα είναι, πιστεύω, η πρώτη μάχη. Θα φανεί. Ή θα εξοντωθούμε οι αγρότες, ή θα αλλάξει η αγροτική πολιτική, ή προφανώς και η κυβέρνηση.
0: Αν και νομίζω ότι θα φέρετε σε πολύ δύσκολη θέση τον Πρωθυπουργό, θα είναι και οι εξαγγελίες, λίγο ξέρεις, ένα βήμα, μία ανάσα πριν από τις εκλογές. Νομίζω ότι ενδεχομένως να λειτουργήσει υπέρ σας όλο αυτό. Το εύχομαι, μακάρι.
1: Κανονικά,
0: μακάρι.
1: Ναι, τώρα ρύζι τώρα είναι στις αποθήκες μέσα στα Μάλγαρα. Την περσινή χρονιά δεν έχει πουληθεί.
0: Ρύζι, πατάτες.
1: Ρύζι, ο παραγωγός.
0: Ναι.
1: Για να πάει το ρύζι μέχρι την αποθήκη θέλει 0,35 λεπτά όλα τα έξοδα.
0: Και πατάτες και όσπρια, φασόλια, ρεβίθια, δηλαδή μιλάμε για παραγωγή σε όποια πλευρά της χώρας και αν κοιτάξεις κάπου υπάρχει πρόβλημα, Χρήστο.
1: Είναι όλα απούλητα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα πρόγραμμα που στηρίζει τις λιγότερο αναπτυσσόμενες χώρες και με αυτή την εταιρεία, με αυτή την αιτιολογία, εταιρείες μεγάλες κάνουν εισαγωγή ρυζιού 0,35 παραδοτέο στο λιμάνι, συσκευασμένο, έτοιμο δηλαδή προς πώληση.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή στα Μάλγαρα εκεί στη Χαλάστρα έχω ακούσει από φίλους παραγωγούς ότι αναγκαστικά, γιατί έχουν υποχρεώσεις, πουλήσανε το ρύζι με 0,24. Με 0,24 και ακόμη είναι απλήρωτο. Αν και κόπηκαν τα τιμολόγια δεν τα πληρώθηκαν. Ούτε καν. Είναι τραγική η κατάσταση. Δέσποινα, θα πάμε λίγο στο θέμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
0: Θα ήθελα λίγο να σε ρωτήσω μόνο με την πλατφόρμα, με τις δηλώσεις καλλιέργειας για το ΟΣΔΕ και το 26. Τι έγινε, τι εξελίξεις έχουμε πριν περάσουμε λίγο Ευρώπη?
1: Δεν έχουν ξεκινήσει οι δηλώσεις.
0: Όχι ακόμη.
1: Όσοι ακροατές μας παρακολουθούν, προσπαθεί η κυβέρνηση, ο ΠΚΠ, να πάρει την πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν πάρουμε την πιστοποίηση, όλες οι πληρωμές θεωρούνται παράνομες. Και γι' αυτόν τον λόγο ήρθε και ο Μαργαρίτης ο Σκηνάς, έγινε υπουργός, που είναι τεχνοκράτης, παιδί που μεγάλωσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ξέρει την ατζέντα. Γι' αυτό τη δώσανε στην ΑΔΕ. Γι' αυτό έβγαλε η κυβέρνηση ΦΕΚ και ζητάει από τους αγρότες να ανοίξω την πλατφόρμα, ξεδηλώστε τα χωράφια που είναι σε έλεγχο. Γιατί δεν μπορούν να βρούνε άκρη τι ακριβώς γίνεται με τις δηλώσεις. Εμείς αυτό το λέγαμε, ότι το 23 έχει γίνει ένα μπάχαλο. Ένα μπάχαλο. Και αυτά όλα φέρουν καθυστερήσεις. Πρέπει να πάρουμε την πιστοποίηση. Τώρα, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες τελειώσαν τις δηλώσεις, εμείς ακόμη δεν έχουμε ξεκινήσει τις δηλώσεις.
0: Εντάξει, είναι απίστευτο αυτό που γίνεται.
1: Και αυτό που έγινε το 23 έγινε γιατί η εταιρεία που θα είχε το πληροφοριακό σύστημα για να κάνουν οι αγρότες δηλώσεις υπέγραψε με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 24 Σεπτεμβρίου τη σύμβαση. Οπότε μέχρι 15 Οκτωβρίου που έπρεπε να παραδώσουμε τα αποτελέσματα της δηλώσης των αγροτών δεν προλάβαινε κανείς. Και μάλιστα επειδή ήταν δύο εταιρείες και χτυπιόντουσαν στα δικαστήρια, αναγκαστικά με παρέμβαση έγινε ένωση εταιρεών, δηλαδή οι δύο εταιρείες πήραν το έργο, αλλά στην πραγματικότητα ποτέ δεν ανέβηκαν τα στοιχεία του 2023 κατά την άποψη τη δικιά μου. Και όλα τα πρόστιμα που έρχονται αποδεικνύουν αυτό το πράγμα. Ένα μπάχαλο.
0: Μας ρωτούν οι ακροατές για την προσχώρηση, εντάξει, γνωστού κτηνοτρόφου που αγωνίστηκε στις κινητοποιήσεις πρώτα στο κόμμα Τσίπρα, για την αγροτική πολιτική του Τσίπρα, ένα σχόλιο, Χρήστο.
1: Η κυβέρνηση Τσίπρα ήταν η χειρότερη για τους αγρότες. Εγώ τόσα χρόνια που είμαι στο χώρο, είμαι από τα μέσα του 80, δεν έχω δει χειρότερη κυβέρνηση όσον αφορά την αγροτική πολιτική. Και μάλιστα η Τσάκρη που ήταν και πρωτοκλασάτο στέλεχος σε μια γενική συνέλευση του κόμματος με θέματα αγροτικά είχε πει δημόσια ότι σε κάμερα, το οποίο παίχτηκε μετά δημόσια, είχε πει δυστυχώς με τους αγρότες τον ήπιαμε. Ο Τσίπρας έκανε

0: χάρτες του 1930 και του 1920 ό,τι προϋπήρχε, και αυτό γιατί, ενώ λέγανε οι δασάρχες πρέπει να επεξεργαστούμε αυτούς τους χάρτες, γιατί δεν είναι σωστά τα στοιχεία. Και με εντολή, αυτό είναι από προσωπική ενημέρωση που έχω από κάποιον που είναι στο χώρο,
1: ναι,
0: έδωσε εντολή και λέει δεν με ενδιαφέρει, βάλτε ό,τι χάρτη έχετε, αρκεί να κλείσουμε την μεταρρύθμιση τη συγκεκριμένη. Και βάλαν τους χάρτες που είχαν και ξαφνικά, ενώ είχαμε χωράφια με τίτλους, βρεθήκαμε να έχουμε δάσος στο χωράφι μας και να τρέχουμε μετά στα δασαρχεία να κάνουμε αιτήσεις, προσφυγές για να διεκδικήσουμε το αυτονόητο.
1: Δυστυχώς.
0: Στον ΕΛΓΑ όταν είχαμε ζημία δεν αποζημιωνόμασταν μία φορά. Τρεις φορές θυματικά με δόσεις μας αποζημιώνει πια τα δικά μας τα χρήματα, γιατί οι αποζημιώσεις που παίρνουμε οι αγρότες από τον ΕΛΓΑ είναι τα χρήματα που δίνουμε εμείς οι ίδιοι οι αγρότες. Από τα χρήματα που βάζει το κράτος δεν πάει ούτε ένα ευρώ σε αποζημιώσεις. Τα χρήματα που βάζει το κράτος πάει στους υπαλλήλους και στις λειτουργικές δαπάνες του οργανισμού, που και εκεί γίνεται ένα πολύ μεγάλο πάρτι, κάποια στιγμή θα το δούμε, θα τα βγάλουμε όλα στη φόρα. Είναι πάρα πολλά τα στραβά που έκανε ο Τσίπρας για τους αγρότες και θα τα πούμε αναλυτικά ένα-ένα εν καιρό. Για μένα δεν δικαιολογείται κανένας αγρότης να ψηφίζει Τσίπρα. Δεν δικαιολογείται.
1: Και να υποθέσω ιδιαίτερα αγρότης από τη Μακεδονία, Χρήστο.
0: Ιδιαίτερα αγρότης από τη Μακεδονία, επειδή το ακούω και σας άκουγα και πριν, Μακεδόνες υπάρχουν που ψηφίζουν τον Τσίπρα Δέσποινα, αλλά είναι αυτοί που αυτοπροσδιορίζονται Μακεδόνες με το σλάβικο ιδίωμα. Και επίσης, επειδή ξέρεις ότι ήμασταν στις κινητοποιήσεις, τον Τσίπρα τελικά δεν τον έριξε το μακεδονικό, τον έριξε το οικονομικό. Όταν βγήκε ο Κατρούγκαλος, που σήμερα η Νέα Δημοκρατία τον έχει στείλει στον ΟΣΑ, όταν βγήκε ο Κατρούγκαλος σε εκείνη τη συνέντευξη με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, που πέντε φορές το ρώτησε ο Άδωνης, θα φορολογήσετε τον κόσμο, εκείνος έλεγε ναι, ναι, θα φορολογήσουμε. Μετά από εκείνη τη συνέντευξη, εξαφανίστηκε ο κόσμος.
1: Νομίζω ότι ήταν
0: ΣΥΡΙΤΑ.
1: Ότι ήταν
0: δεν τον
1: πολλά,
0: έριξε
1: πολλά.
0: Το μακεδονικό, τον έριξε το οικονομικό. Γιατί εμείς είμαστε λίγο αφελείς εδώ. Λέμε εντάξει μωρέ, μια συμφωνία είναι
1: αυτό
0: θα
1: που
0: περάσει.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζουμε εμείς.
1: Και ίσως να ποντάρουν και στο γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί ψηφοφόροι με μνήμη Χρυσόψαρου Χρήστο.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε ναι, συνεχίζουν να
0: όμως,
1: κάνουν παιχνίδι.
0: Δέσποινα, γιατί βλέπω περνάει ο χρόνος.
1: Ναι.
0: Αποκάλυψη. Άλλα 15 εκατομμύρια φάγαμε πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ για τη χρονιά 2023.
1: Για το 2023 είναι αυτό το πρόστιμο,
0: Για το ναι. 2023
1: είναι. Και μυαλό δεν βάζουμε, Χρήστο. Ναι.
0: Λοιπόν, είναι αυτό που λέγαμε. Έχουμε τώρα.
1: Πρόστιμο μέτρο, 15 εκατομμύρια, έτσι.
0: 15 εκατομμύρια, φρέσκο. 12 Ιουνίου κλείδωσε. 16 δημοσιοποιήθηκε στην επίσημη ευρωπαϊκή εφημερίδα όπου έχουμε και το έγγραφο εμείς.
1: Ναι.
0: Και το ανακοινώνουμε στον κόσμο. Για το 2023, στο μέτρο από συνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις, τι έλεγα πριν, ότι το 2023 δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Δεν υπάρχει στα χαρτιά, δεν μπορεί να βρει κανένα άκρη. Δεν υπάρχουν υπάλληλοι και προσπαθούν να βρουν την άκρη.
1: Τα πρόστιμα πέφτουν βροχή, αλλά φαίνεται πως μυαλό δεν βάζουν αυτοί που θα έπρεπε, Χρήστο.
0: Δυστυχώς, τώρα σε ναι. αυτό το 2023 κανονικά ναι. περιμένουμε το δικόγραφο του 2023. Αλλά ναι. από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση τα έχει βρει με την κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μιας και είμαστε το παιδί τους, και πάνε να κάνουν μπάζωμα του δικόγραφου του 2023. Γιατί εκεί είναι όλα τα σκάνδαλα.
1: Εδώ είμαστε για να τα λέμε και λεπτομέρειες φυσικά και την Κυριακή στην εκπομπή με τη Δήμητρα Τρεπελή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Χρήστο, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.
2: Focus 103,6.
1: Όμορφο να περάσετε κι εσείς αγαπημένοι μου. Καλώς Σαββατοκύριακο από τη Δέσποινα Ποτίτση, το Γιώργο Δαμιανίδη. Να περάσετε όμορφα. Καλό μεσημέρι. Έρχεται Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Τα φιλιά, την αγάπη μας. Γεια σας.

0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
0: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
6: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
0: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
6: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
0: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
12: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
13: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
12: Τι να του πω.
13: Στα 67 του.
12: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούν να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό, γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζουν. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
14: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις, φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
15: του. Τη μέση οδό.
14: Ακριβώς.
15: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
14: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που σε περασμένης ηλικίας, ας πούμε, αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
16: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι κυροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μη χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
17: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή...
16: Ποια δημοκρατία?
17: Δεν υπάρχει.
16: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και ως πού η δημοκρατία είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους Τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δούνε τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
17: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
16: Όχι.
17: Στους πολιτικούς.
16: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
17: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
16: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
17: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
16: Δεν πειράζει.
17: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
16: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι Στέλιος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
18: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Πρώτη ώρα σχόλιο, δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας ο κύριος Ψαράκης. Τρίτη ώρα μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης.

έχουμε πάρα πολλά να πούμε, πάρα πολλά να σχολιάσουμε και για την Ελλάδα και για όλα όσα συμβαίνουν με τη δικαστική εξουσία. Εγώ ένα έχω να σας πω και με αυτό θα ξεκινήσω σήμερα, το ότι έρχονται τα βραχιολάκια. Ξέρετε, μέρα με τη μέρα βάζουμε και ένα λιθαράκι για να μπορέσουμε επιτέλους να καθαρίσουμε τον τόπο από τους απατεώνες. Μέρα με τη μέρα προσπαθούμε να αποκαλύπτουμε πράγματα για το πώς ακριβώς λειτουργεί όλη αυτή η συμμορία εκεί πέρα έξω. Μας έχουν απειλήσει, μας έχουν φέρει σε δύσκολη θέση. Όντως έχουν χρησιμοποιήσει κρατικούς μηχανισμούς για να το βουλώσουμε, αλλά εμείς συνεχίζουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κόντρα στη φήμωση. Και κόντρα στους ξεπουλημένους, έτσι, και οι ξεπουλημένοι είναι πάρα πολλοί εκεί πέρα έξω. Δεν είναι λίγοι. Είναι πάρα πολλοί ξεπουλημένοι. Πάρα πολλοί. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ξεπουλημένοι. Για να τα λέμε έτσι όπως είναι τα πράγματα. Μπορεί εσείς να νομίζετε ότι δεν είναι, αλλά είναι. Και όλοι πάνε για την καρεκλίτσα και θα επιβεβαιωθώ, σιγά σιγά θα επιβεβαιωθώ. Όταν λέω οι περισσότεροι δεν ενδιαφέρονται για εσάς, να με ακούτε. Και μπορείς να ξεχωρίσεις το ποιοι προσπαθούν να αποκτήσουν σχέσεις με ποιους, βλέποντας τι λένε, ακούγοντας βασικά τι λένε, βλέποντας τι ανεβάζουνε και με ποιο τρόπο αντιμετωπίζουνε αυτήν την κυβέρνηση. Και όχι μόνο αυτή την κυβέρνηση, αλλά και τους εφοπλιστές και τους ολιγάρχες και όλους αυτούς οι οποίοι στην ουσία είναι οι χορηγοί. Πώς αντιμετωπίζουν τους χορηγούς, ποιον χορηγό δεν βρίζουνε. Όταν βλέπεις τώρα έναν ολιγάρχη να στηρίζει τον Τσίπρα, παράδειγμα σου φέρω, μην περιμένεις από τον Τσίπρα να βγει να σου πει κάτι για αυτόν τον ολιγάρχη. Ο ολιγάρχης ο οποίος εμπλέκεται σε πολλά. Υπάρχουν ανοιχτές δικογραφίες, γιατί αν δεν υπάρχουν ανοιχτές δικογραφίες, τι να πει ο άνθρωπος. Εγώ δεν λέω ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν λεφτά πρέπει να είναι στη φυλακή. Εγώ λέω το ότι υπάρχουν για συγκεκριμένους ανοιχτές δικογραφίες, υπάρχουν για συγκεκριμένους αποδεικτικά στοιχεία και κανονικά θα έπρεπε να φοράνε τη ριγέ στολή και δεν τη φοράνε. Γιατί δεν τη φοράνε? Γιατί αν έχεις πορτοφόλι δεν πας μέσα? Και βλέπουμε μετά τον καθένα να βγαίνει και να τους γλύφει αυτούς και να μην μιλάει για αυτούς και να κάνει αβαβά. Γιατί? Για να τους στηρίξουν οι ολιγάρχες και να πάρουν ψηφαλάκια ή για να πάρουν κανένα φράγκο. Αυτή είναι η Ελλάδα του 2026 και πιστεύετε ότι έτσι θα σωθούμε? Που 8 εκατομμύρια έχουν απλώσει την παλάμη και λένε φέρτε φράγκα. Έτσι θα σωθεί η Ελλάδα? Με 8 εκατομμύρια ανοιχτοχέριδες. Και ο Έλληνας δεν μπορεί να πει, δεν μπορεί να παραδεχθεί ότι τα παίρνει. Δεν θα βγει ο άλλος να σου πει ρε αδερφέ τα παίρνω. Ξέρεις να σου πει, εγώ είμαι κόντρα, κάνω ράνο. Δεν είσαι κόντρα. Η μόνη εκπομπή η οποία αυτή τη στιγμή κρατάει ψηλά την ιδεολογία, τα μόνα ραδιόφωνα Focus, Μάχη και πάει λέγοντας, τα οποία πάνε κόντρα σε αυτή την κυβέρνηση και οι μόνοι οι οποίοι ασχολούνται ενεργά με τα σημαντικά θέματα χωρίς να υπάρχει προπαγάνδα και παραπληροφόρηση, είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς και σας το λέω με βεβαιότητα, γιατί έχω γνωρίσει και έχω μιλήσει με τους περισσότερους από όλους αυτούς τους διπρόσωπους. Υπήρχαν και κάποιοι, για να τα λέμε όλα, οι οποίοι καλός ή κακός προσπάθησαν, αλλά πλέον έχουν γίνει τσιράκια.
πλέον γίνανε τσιράκια. Για άλλη μια φορά μπήκαμε σε αυτό το mood για να μιλάω και με λέξεις της νεολαίας. Μπήκαμε σε αυτό το mood να βλέπουμε για άλλη μια φορά site τα οποία πηγαίνανε κόντρα στο σύστημα να είναι εκπρόσωποι κομμάτων. Και καταντάει και αηδία. Καταντάει και αηδία, βρε. Τυφλή, τυφλή. Κολλημένοι. Κολλημένοι είστε. Οι κολλημένοι, οι εξαγορασμένοι. Γιατί δεν εξηγείται αλλιώς να μην μπορεί κάποιος να βγει μπροστά και να πει ότι ξέρεις κάτι, αυτό που συμβαίνει δεν είναι σωστό. Κάτι παίζει. Κάτι παίζει. Με τη Σεμερτζίδου γιατί δεν ασχολείστε άλλο. Η Σεμερτζίδου τι είναι, αθώα? Ρωτάω. Αυτή της Νέας Δημοκρατίας που υπάρχει ηχητικό που λέει ότι θέλει τα λεφτά της πίσω γιατί δεν της φέρανε οι Ρωμά ψηφοφόρους. Αθώα είναι. Έχετε δει τι λέει ο ποινικός κώδικας? Έχετε ασχοληθεί ποτέ με το τι λέει η νομοθεσία? Αλλά δεν θέλω να βιάζεστε. Θα πάνε φυλακή. Ακούστε το. Θα πάνε φυλακή. Όχι όλοι. Θα πάνε όμως αυτοί που πρέπει. Θα πάνε φυλακή αυτοί που πρέπει. Αργά ή γρήγορα. Θα το δείτε.

0: Η Καρισιανού πάει για διάλυση. Φεύγουν ένας-ένας από το κόμμα. Σου λέει τι να κάτσουμε να κάνουμε. Εδώ το ίδιο και η Λατινοπούλου. Ένας θεός ξέρει αν θα τα καταφέρουν να είναι υποψήφιοι στις εκλογές. Βγαίνει ο Παπασιδέρης να πούμε και λέει ότι δεν πιστεύουμε στον κρατικό υπολογισμό, προϋπολογισμό. Είναι μαγειρεμένα τα στοιχεία, κάτι τρέλες. Δεν ξέρουν ούτε αυτοί που πιστεύουνε. Δεν ξέρουν ούτε αυτοί τι έχουν να πούνε και αν θα το πούνε ποτέ. Βγαίνει από το Συμβούλιο των Σοφών και μας λέει οι άλλοι ότι δεν έχουν πρόγραμμα. Και ό,τι και αν ρωτήσεις την Καρισιανού, που εδώ δεν έρχεται να τη ρωτήσω, έτσι, τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά. Ακούει Focus FM 103,6 και βγάζει σπυράκια στο πρόσωπο. Βγάζει σπυράκια στο πρόσωπο. Θα πάει στον κουμπάρο της Γρατσίας να δώσει καμία συνέντευξη. Θα πάει να πούμε στο Χαριτάτο στο Open. Γιατί έχει καλές σχέσεις ο Αυγερινός με το Σαββίδι. Έτσι, έξω τα δόντια τώρα. Έξω τα δόντια, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Θα πάει η Καρισιανού στο Χαριτάτο. Γιατί ο Αυγερινός έχει καλές σχέσεις με το Σαββίδι. Θα πάει στο κουμπάρο της Γρατσίας. Στον Πετράκη. Όχι στον Απόστολο Πετράκη, στον Πέτρο. Στον Πέτρο να τα πει. Και να είναι άνετη. Στο Focus FM 103,6 ή κάνει αυγά. Δεν έρχεται. Έλα εδώ να σε ρωτήσω αυτά που πρέπει να σε ρωτήσει ένας αντικειμενικός δημοσιογράφος. Και δεν έχει χατήρια να μας απαντάς εδώ πέρα. Θα απαντήσουν για αυτά τα συμβούλια και θα απαντήσουν για αυτά οι σοφοί και θα απαντήσουν αυτά, για αυτά οι μοναχές. Άμα δεν ξέρεις τίποτα, εσύ τι βγήκες μπροστά. Δεν κάνεις άμα δεν ξέρεις και δεν έχεις άποψη. Πώς θα σου το πω. Ένας άνθρωπος που λέει ότι θέλει να ηγηθεί πρέπει να ξέρει και τι συμβαίνει με την υγεία και τι συμβαίνει με την ιστορία και τι συμβαίνει με την παιδεία και τι συμβαίνει με την οικονομία και τι συμβαίνει με τα εθνικά θέματα και τι συνέβαινε τόσα χρόνια. Αλλά ξέχασα. Ασχολείσαι με την πολιτική τα τελευταία 4 χρόνια. Το πολύ 3 χρόνια. Γιατί πριν από αυτό μας είπες ότι δεν πήγαινες να ψηφίσεις. Και ότι υποστήριζες Νέα Δημοκρατία. Και θυμήθηκες τώρα στο 90 να μας το παίξεις Εθνός Σωτήρας κι εσύ. Ρε δεν μας παρατάτε από εδώ πέρα. Λοιπόν βάλε. Όχι όχι θέλω το ηχητικό αυτό ναι. Που δεν βγαίνουν στις εκπομπές. Δεν βγαίνουν κι αλλού ναι βάλε. Απλά εδώ πέρα ούτε καν λένε ότι θα βγούνε. Βάλε να ακούσουμε αυτόν εδώ πέρα που τον ακύρωσαν 3 φορές. Γιατί τον ακυρώνουνε. Δεν έχουν τι να απαντήσουνε.
1: Κυρία Καρισιανού. Η κυρία Καρισιανού μας την ακύρωσε τη συνέντευξη, ενώ οι συνεργάτες της μας την είχαν υποσχεθεί να κάνουμε μια σύνδεση. Οκ, δεν μπορεί, διότι έχει λυμένες υποχρεώσεις. Ανταυτού μας προτείνανε να βγάλουμε την κυρία Γρασία, η δικηγόρος της κυρίας Καρισιανού, και είχαμε κανονίσει να κάνουμε μια σύνδεση τώρα. Πριν από 5 λεπτά ενημερωθήκαμε ότι δεν μπορεί να κάνει η κυρία Γρασία σύνδεση για να μιλήσουμε για όλα τα θέματα και για ακόμη μια φορά, είναι η τρίτη φορά εδώ σε αυτή την εκπομπή, αν θυμάμαι καλά, μας ακυρώνουν την τελευταία στιγμή τη σύνδεση.
2: Αυτό γιατί, σας το λέμε. Γιατί μας στέλνετε μηνύματα, γιατί δεν βγάζετε την κυρία Καρισιανού, γιατί δεν στηρίζετε το κόμμα της, γιατί δεν ακούμε τις δικές της απόψεις. Έχουμε ζητήσει πολλές φορές και από την κυρία Καρισιανού και από την κυρία Γρατσία. Όταν λοιπόν κανονίζουμε μια τηλεοπτική συνέντευξη, η συνέντευξη είναι τηλεοπτική. Δεν μπορεί να είναι ραδιοφωνική ή ιντερνετική. Πρέπει να έχει εικόνα δηλαδή. Το αν ο κάθε καλεσμένος μας μπορεί ή δεν μπορεί, υπάρχει μια συνεννόηση πριν. Όταν λοιπόν κανονίζουμε ότι την τάδε ώρα και την τάδε μέρα και μάλιστα έχει γίνει επιβεβαίωση, θα πρέπει να φροντίζει ο καθένας.
0: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει η συγκεκριμένη, γιατί δεν υπάρχει πιο σπαστικό πράγμα. Αντικειμενικά σας μιλάω. Δεν υπάρχει πιο σπαστικό πράγμα από το να έχεις κανονίσει μια συνέντευξη, να ξέρεις ότι ο καλεσμένος λέει ότι 2 και 4 θα βγω. Δηλαδή παίρνεις τηλέφωνο και λες γεια σας, ναι, είστε ο κύριος Χατζηπαπαρίδης, ναι, θα βγείτε στον αέρα να συζητήσουμε, ναι, θα βγω. Τι ώρα, 2 και 4. Εντάξει είμαστε κύριε Χατζηπαπαρίδη, 2 η ώρα, 2 και 4 θα σας καλέσω να βγούμε στον αέρα. Και καλείς 2 και 4 και ο Χατζηπαπαρίδης έχει ξεχάσει ότι είναι να βγει. Ή σου λέει δεν μπορώ 2 και 4, στις 2 και 4 το λέει αυτό, θα βγω 2 και μισή. Τι μας λες ρε Χατζηπαπαρίδη. Εδώ πέρα πρέπει να είσαι σωστός. Στην ώρα σου, όπως έχεις συμφωνήσει. Αν δεν μπορείς εκείνη την ώρα, δεν συμφωνείς εκείνη την ώρα. Δεν είμαστε εδώ πέρα ξενοδοχείο. Ούτε καφενείο. Να βγαίνεις όποτε γουστάρεις και αν γουστάρεις. Απλά πράγματα. Τα ίδια κάνουν και στην τηλεόραση. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι σοβαρή. Έχεις κανονίσει να δώσεις συνέντευξη στην τηλεόραση και ακυρώνεις τελευταία στιγμή και λες βγάλε τη δικηγόρο μου τη γρατσία και παίρνουν και τη γρατσία και δεν βγαίνει και η γρατσία και τους έχεις κρεμάσει. Τους έχεις κρεμάσει. Δεν υπάρχει πιο σπαστικό πράγμα. Όταν λες ότι θα βγω, βγαίνεις. Και αν δεν μπορείς να βγεις να μιλήσεις, γιατί κάνεις αυγά, σακλώσα, άστο, πες από την αρχή δεν βγαίνω.
2: Καλεσμένος και όταν μάλιστα ασχολείται με την πολιτική, να ξέρει να βγαίνει και στο Skype.
1: Και από ένα σημείο και μετά, εγώ θέλω να πω, βγαίνουν και κουνάνε το δάχτυλο ορισμένοι από τους πολιτικούς μας και από αυτούς που είναι έτσι φιλόδοξοι τώρα για να μπουν στη Βουλή και μιλάνε για δικαιοσύνη, για φιλότιμο, για ισονομία, μιλάνε για να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους, γενικώς να μην υπάρχουν αδικίες κτλ. Όταν πρεσβεύεις όλες αυτές τις ωραίες αξίες που τα λες στα λόγια, αλλά δεν τα τηρείς στις πράξεις. Μόνο ο κύριος Αυγερινός είχε έρθει εδώ πέρα την προηγούμενη εβδομάδα στο στούντιο, το φιλοξενήσαμε, του δώσαμε απεριόριστο χρόνο. Ναι, και ο κύριος Ερωτόκριτος. Η κυρία Καριστιανού τρεις φορές μας το έχει ακυρώσει. Ήταν μια συνέντευξη μαϊντοσκοπημένη στην οποία δεν μας άφησε να την παίξουμε. Και τα λέμε παιδιά κανονικά, διότι από ένα σημείο και μετά, όταν έχεις μια συνεννόηση με έναν πολιτικό αρχηγό ή με έναν άνθρωπο που είναι νούμερο 2 του κόμματος, δεν μπορείς να κουνάς το χέρι σου και να λες όλοι είσαστε σάπιοι. Εμείς είμαστε καλοί. Θα φτιάξουμε την Ελλάδα και να μην είσαι, συνεπής σε όλες αυτές τις υποσχέσεις που δίνεις.
0: Απλά πραγματάκια. Κάνουνε αυγά, δεν ξέρουν τι να απαντήσουνε. Και τον Αυγερινό που τον βγάλανε, σας είχα βάλει το ηχητικό που τον ρωτήσανε. Τι θα κάνετε με το βασικό μισθό? Και τους είπε δεν είναι τώρα η ώρα. Και πότε είναι η ώρα? Απ' τη μία λοιπόν έχουμε την Καριστιανού, η οποία δεν εμφανίζεται πουθενά, γιατί δεν έχει απόψεις, γιατί δεν έχει ιδεολογία, γιατί φοβάται να απαντήσει. Μια Καριστιανού που θέλει μόνο μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις και αυτές αν το επιτρέψει για να βγούνε. Αν την αφήσουν να έχει μπροστά της το κειμενάκι της για να διαβάσει. Έτσι θα σώσει την Ελλάδα. Με στημένα κείμενα. Χωρίς να έχεις άποψη. Χωρίς να έχεις γνώση. Χωρίς γνώση δεν πας πουθενά. Πάνε σπίτι σου. Πάνε στο ιατρείο σου στο Κολωνάκι και κάνε τη δουλειά σου. Απλά πράγματα. Δεν είσαι κατάλληλη. Πάμε στην επόμενη. Πάλε να ακούσουμε λίγο την Αφροδίτη τη Λατινοπούλου τι έχει να πει. Αυτή πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να μπερδεύομαι. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω αυτή είναι. Ένα απόσπασμα από την Ευρωβουλή. Βάλε να ακούσουμε τι έχει να πει. Αν είναι αυτό το ηχητικό, έτσι μην κάνουμε λάθος. Το ηχητικό της κυρίας Λατινοπούλου από την Ευρωβουλή που μιλάει. Δώσ' το.
3: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε κατσμένοι ούτε οι Τούρκοι. Τουρκία δεν ζούμε, δεν ζούμαστε. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το υλικό το αυτό, αυτό του λέμε. Συγνωρίζω πάντα αυτό του λέμε. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε κατσμένοι ούτε οι Τούρκοι. Τουρκία δεν ζούμε, δεν ζούμαστε. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το υλικό το αυτό, αυτό του λέμε. Συγνωρίζω πάντα αυτό του λέμε.
0: Αυτή ήτανε. Μοιάζει η φωνή, αλλά δεν νομίζω να είναι αυτή. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Ιων Ανδρικόπουλος, θες που είχαμε εδώ πέρα καλεσμένος που ήτανε και μας είπε κάποια πράγματα, έκανε κι άλλη μια δημοσίευση χθες, στην οποία ανέβασε φωτογραφίες της κυρίας Λατινοπούλου με έναν κύριο. Και τι λέει? Βάζει ένα quiz ο Ιων Ανδρικόπουλος. Ο Ιωνας Ανδρικόπουλος. Μπορείτε να μπείτε στο προφίλ του στο Facebook και να τα δείτε όλα αυτά. Για να μην έχετε αμφιβολίες. Μπορείτε να μπείτε και να τα δείτε στο προφίλ του Ιωνας Ανδρικόπουλος. Και γράφει quiz. Quiz. Ο εικονιζόμενος γράφει που ασπάζεται με τόση στοργικότητα και αγάπη η Λατινοπούλου ποιος είναι, και έχει μια φωτογραφία που είναι με έναν άντρα εκεί πέρα, με έναν κύριο, και άλλη μια που τον φυλάει στο μάγουλο. Και ρωτάει ο Ιωνας, είναι πρώτον ο πρίγκιπας του Μονακό, δεύτερον απόγονος της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας, τρίτον Βρετανός γαλαζοαίματος, τέταρτον δισεκατομμυριούχος πατριώτης ή Πέμπτον, ο πρόεδρος της μουσουλμανικής κοινότητας των Ρωμά. Και από ό,τι καταλαβαίνω, η σωστή απάντηση είναι ότι ο κύριος με τον οποίο είναι αγκαλιά η κυρία Λατινοπούλου και τον φυλάει στο μάγουλο είναι ο πρόεδρος της μουσουλμανικής κοινότητας των Ρωμά. Ρωμάλεν τσαβάλεν. Για να μην έχετε κενά δηλαδή. Ως προς το πώς η κοροϊδία πέφτει γενικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και πώς η κοροϊδία γενικά τρώτε μέσα στη μάπα. Δηλαδή βγαίνει και λέει ότι δεν θέλει τους γύφτους. Πηγαίνει σε κάτι τυροπιτάδικα και αναφέρει ότι εγώ πηγαίνω στην Ευρωβουλή και μιλάω για τους γύφτους. Και παράλληλα εδώ πέρα υπάρχουν φωτογραφίες που είναι με τον πρόεδρο της μουσουλμανικής κοινότητας τον Ρωμά και τον φυλάει στο μάγουλο. Εσάς πώς σας ακούγεται? Φυσιολογικό? Εμένα δεν μου ακούγεται ούτε μου φαίνεται φυσιολογικό. Πειράζει που λέω την άποψή μου, θα μου κάνει πάλι ασφαλιστικά μέτρα η κυρία Χαλιλοπούλου, Λατινοπούλου. Τόσο κακό είναι δηλαδή, να πούμε την άποψή μας. Εγώ θα τη λέω την άποψή μου και δεν πάνε να σκούζουν όλοι μαζί. Γιατί εδώ πέρα γίνεται ο κακός χαμός. Έχουμε χίλια δυο σκάνδαλα. Μόνο τον Ερυθρό Σταυρό, μόνο το σκάνδαλο Ερίκος Δινάν να κάτσετε, να ψάξετε, να δείτε, να ανακαλύψετε και να βρείτε το τι ακριβώς συμβαίνει, θα καταλάβετε πολλά. Γιατί το πάρτι που έχει στήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είναι ενορχιστρωτής, ο ενορχιστρωτής στο πάρτι, έχει φέρει το DJ, έχει διορίσει το σερβιτόρο, έχει διορίσει, έχει φέρει τα τραπέζια, κάνει ανακαίνιση στην αίθουσα δεξιώσεων και φέρνει και τους καλεσμένους για το φαγοπότι. Είναι δικοί του οι καλεσμένοι που θα φάνε και θα πιούνε, είναι δικοί του άνθρωποι. Ξέρει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας και ψυχικής υγείας και σωματικής υγείας, τι ακριβώς συμβαίνει στον Ερυθρό Σταυρό. Κύριε Σπυρίδωνα, ξέρετε τι συμβαίνει στον ΙΦΕΤ με τα φάρμακα? Έχετε κάποια συμφωνία με τον κύριο Γιαννακόπουλο? Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εντολή να παίρνουμε φάρμακα σε αυτό το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας από συγκεκριμένους προμηθευτές? Τι εννοώ? Άμα ένας καρκινοπαθής, για να καταλάβετε, άμα ένας καρκινοπαθής χρειάζεται ένα φάρμακο και δεν το βρίσκει αυτό το φάρμακο, δεν θα έπρεπε το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας να του το βρει και να τον βοηθήσει? Θα έπρεπε. Θα έπρεπε επίσης να προσπαθεί να πάρει φάρμακα αυτό το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας από διάφορους προμηθευτές για να μπορούν να καλύπτονται οι ανάγκες των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν για παράδειγμα καρκίνο και άλλες αρρώστιες φυσικά και άλλα προβλήματα υγείας που έχουν. Γιατί να επιλέγουμε συγκεκριμένους προμηθευτές φαρμάκων? Και γιατί υπάρχουν ανεβασμένες, αυξημένες τιμές σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά στα συγκεκριμένα φάρμακα? Στην Ελλάδα έχει αυτοκτονήσει άνθρωπος επειδή δεν έβρισκε τα φάρμακά του και πονούσε και υπέφερε. Εγώ δεν το ξεχνάω. Βάζει κανένας καπέλο στην τιμή? Και αν βάζει κάποιος καπέλο στην τιμή των φαρμάκων, ποιος είναι αυτός? Είναι ο υπουργός? Είναι ο πρόεδρος ενός νοσοκομείου? Παράδειγμα φέρνω του Ερυθρού Σταυρού για παράδειγμα. Μπορεί να είναι πρόεδρος για παράδειγμα στο Ινστιτούτο? Ποιος είναι ο αρμόδιος? Είναι ο άνθρωπος με τις φαρμακοβιομηχανίες? Για να ρωτηθείτε, για σκεφτείτε και δώστε μου και εμένα την απάντηση. Γιατί δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω, αλλά ξέρει σίγουρα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα απαντήσει ή θα αρχίσει πάλι να λέει εκεί πέρα τις τρέλες του. Ή πάλι θα αρχίσει να αποσυντονίζει και να πετάει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι για να αποφύγει την ερώτηση. Αυτό κάνει πάντα. Δεν δίνει απαντήσεις. Και δεν γίνεται να περιμένουμε από έναν αποδειδειγμένα ψεύτη να δώσει απαντήσεις. Ξεκάθαρα πράγματα. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση γιατί λέω ότι είναι αποδειδειγμένα ψεύτης, μπορώ να του φέρω 10 βίντεο που λέει άλλα και κάνει άλλα. Και αυτό τον κάνει ψεύτη. Έχει πιαστεί πολλές φορές να λέει ψέματα ο συγκεκριμένος. Ο οποίος χθες μιλούσε με τον Κασελάκη. Ο Κασελάκης τι έγινε, απέτυχε σαν πολιτικός και πάει να το γυρίσει να γίνει δημοσιογράφος. Κατάλαβε ότι δεν βγαίνει και πάει να το γυρίσει σε podcast. Ο Αμερικανός θάλτος πράκτορας για εμένα, σε εισαγωγικά πράκτορας, γιατί πράκτορας ονομάζεται αυτός που έχει μια αποστολή. Θεωρώ ότι η δική του αποστολή ήταν να καταστρέψει το ΣΥΡΙΖΑ και τα κατάφερε. Μου βάλανε εκεί το φάμελο. Φάμελος. Ο μόνος άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει άποψη για τίποτα. Ξέρει κανένας τι άποψη έχει ο Φάμελος? Και αυτός χειραψίες με τους εφοπλιστές και τους ολιγάρχες κάνει. Μπας και αποκτήσει δημόσιες σχέσεις. Πού έχει πάει κόντρα ο Φάμελος? Τι ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι ΞΥΡΙΖΑ. Ας βάλουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με Φάμελο πρόεδρο να ξυριστούν. Δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή με τα πολιτικά κόμματα. Κανένα απολύτως νόημα. Οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες, πολιτικοί απατεώνες. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Όταν μαθαίνεις σε αυτή τη χώρα το ότι έχουν καταδικαστεί τόσα πρόσωπα, το ότι έχουν βγει εντάλματα σύλληψης, ένταλμα σύλληψη, συγγνώμη, έχει βγει ένταλμα σύλληψη. Μη μου στέλνεις μηνύματα, αδερφέ, τώρα. Δεν με ενδιαφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΞΥΡΙΖΑ. Δεν με ενδιαφέρει. Ο Φάμελος είναι ανίκανος. Δεν κάνει ο Φάμελος. Ο Φάμελος θα ζω στην Ελλάδα. Άσε με τώρα να πούμε, ξύπνησες μια μέρα και μας λες ότι είσαι με το ΣΥΡΙΖΑ. Με αποσυντονίζεις κιόλας. Εδώ σου λέω έχει βγει ένταλμα σύλληψη για τον Αβραμόπουλο. Το εξέδωσαν οι βελγικές αρχές για υπόθεση διαφθοράς. Και θα σας πω τι λέει και η υπόθεση με το Qatar Gate για να καταλάβετε τι γίνεται και με τους Μαροκινούς. Θα το αναλύσω και αυτό. Εδώ 20 μήνες φυλάκιση έχει φάει η Μισέλα Σιμακοπούλου για την παράνομη διαρροή προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών και την προεκλογική της καμπάνια. Όλοι αυτοί είναι νεοδημοκράτες. Πόσα υψηλόβαθμα στελέχη και πόσοι υπουργοί είναι σε δικογραφίες της Νέας Δημοκρατίας? Πόσοι! Δηλαδή πλέον θα μας κάνει εντύπωση αν συναντήσουμε κάποιο σκάνδαλο ή κάποιο οικονομικό έγκλημα και δεν υπάρχει μέλος της Νέας Δημοκρατίας μέσα. Θα μας κάνει εντύπωση. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει και δεν μιλάει κανένας. Κάποια στιγμή, αν ζήσουμε τέτοιες καταστάσεις, υπάρχει περίπτωση. Σκέψου τώρα να ανακαλύπτεις σκάνδαλο διαφθοράς χωρίς να εμπλέκεται στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Παθαίνει σοκ, λες δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οικονομικό έγκλημα και να μην υπάρχει στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το ίδιο και με το κύκλωμα μαστροπίας. Και με όλους αυτούς τους ψυχανόμαλους. Τους παιδοβιαστές. Τους εγκληματίες που ανακαλύπτεις κύκλωμα και δεν γίνεται να μην υπάρχει μέσα απόστρατος αστυνομικός. Είναι απίστευτο. Λες τι γίνεται ρε φίλε? Κύκλωμα μαστροπίας και δεν υπάρχει απόστρατος αστυνομικός. Είναι φοβερό. Συγκεκριμένα μοτίβα οδηγούν στο να οργανώνονται συμμορίες, εγκληματικές οργανώσεις, κυκλώματα και πλεκτάνες. Και πάντα υπάρχουν συγκεκριμένοι ρόλοι σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις και σε αυτά τα κυκλώματα. Και τις περισσότερες φορές, σχεδόν πάντα υπάρχουν μέσα διεφθαρμένοι αστυνομικοί. Διεφθαρμένα στελέχη κρατικών υπηρεσιών. Εξαγορασμένοι δικαστές, εξαγορασμένοι στρατιωτικοί, εξαγορασμένοι άνθρωποι. Που κάνουν κατάχρηση εξουσίας. Και εσύ αναρωτιέσαι τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει, είναι στο κόλπο όλοι αυτοί. Και κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι στο κόλπο. Θα έπρεπε να είναι 20 μέτρα κάτω από τη γη και να μην βλέπουν το φως του ήλιου. Για να βάλουν μυαλό και για να φοβηθούν και οι υπόλοιποι. Όταν όμως κανένας δεν πάει φυλακή, έχουν πάρει ολονών τα οπίστια αέρα. Πώς αλλιώς να το πω.

πες αλλιώς να το πω. Το ίδιο ισχύει φυσικά και με τους βουλευτές και με τους υπουργούς που παίρνουν και αυτοί κανένα φραγκάκι. Δεν βλέπεις τώρα εδώ τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που πάνε βόλτα. Βόλτα κάνουνε τις έδρες. Τι είναι ρε οι έδρες. Πανιά. Τι είναι οι έδρες, φάκελοι, να τους κάνετε βόλτα, ποιος θα πάρει ποιον, που θα πάμε, με ποιο κόμμα θα κατέβουμε, με ποιους θα συμφωνήσουμε, με ποιους θα διαφωνήσουμε, άποψη δεν έχετε, ιδεολογία δεν έχετε, τίποτα δεν έχετε. Τίποτα απολύτως δεν έχετε. Πάμε τώρα σε αυτό εδώ πέρα το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Γιατί σας είπα ότι θα κάνω μια ανάλυση για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό και κανένα κανάλι δεν το παίζει. Αναφέρουν την είδηση, αλλά δεν κάνουν ανάλυση. Δεν εξηγούν στον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει. Και θα μιλήσω μετά και για ένα σκάνδαλο άλλο, για την φαρμακευτική κάναβη και το ποιοι εμπλέκονται. Κάτσε να σου πω εγώ τώρα. Ξεκινάμε λοιπόν για το σκάνδαλο Qatar Gate και γι' αυτό εδώ πέρα το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Διότι οι βελγικές αρχές φέρονται να έχουν εκδώσει αυτό το ένταλμα σύλληψης, διότι έχουν ανακαλύψει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Έχουν ανακαλύψει 73.000 ευρώ περίπου που έχει πάρει ο Αβραμόπουλος. Και τα έχει πάρει από συγκεκριμένους ανθρώπους. Τι ακριβώς συμβαίνει? Υπάρχει ένας πρώην επίτροπος αυτή τη στιγμή που είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και έχει διατελέσει δήμαρχος Αθηναίων, ήταν υπουργός εξωτερικών, ήταν υπουργός εθνικής άμυνας και μετά και επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση, τις εσωτερικές υποθέσεις και την ηθαγένεια. Δεν είναι τυχαίο το ότι ήταν επίτροπος για τη μετανάστευση και την ηθαγένεια. Θα σας εξηγήσω γιατί δεν ήταν τυχαίο. Γιατί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε μια συγκεκριμένη θέση στο Ευρωκοινοβούλιο. Και για αυτή τη θέση που είχε ήταν χρήσιμος σε κάποιους. Και δεν ήταν ο μόνος που ήταν χρήσιμος σε κάποιους. Γιατί όπως λέγανε και οι παλιοί, αν δώσεις τα λεφτά που χρειάζονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Ήρθαν λοιπόν αυτοί εδώ πέρα από το Qatar Gate, που Qatar Gate στην ουσία τι είναι, το λέει και η λέξη, έχουν ανοίξει μία πόρτα μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο οι άνθρωποι του Qatar και μέσα από κάποια χρήματα που δίνανε σε συγκεκριμένα πρόσωπα διαμορφώνανε τις αποφάσεις. Φυσικά δεν μπορούσαν να το κάνουν απευθείας και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούσαν μια ΜΚΟ. Αυτή η ΜΚΟ που είχε ιδρυθεί από έναν πρώην ευρωβουλευτή, τον Αντώνιο Παντσέρη, το οποίο είναι κεντρικό πρόσωπο του Qatar Gate. Ωραία. Και σε αυτό εδώ που ίδρυσε ο Αντώνιο Παντσέρη στη ΜΚΟ, ο Αβραμόπουλος συμμετείχε σε κάποιες δραστηριότητες αυτής της οργάνωσης και όταν έληξε η θητεία του ως επίτροπος λάμβανε αμοιβή 5.000 το μήνα. Και φυσικά εξετάζονται αν οι συγκεκριμένες πληρωμές συνδέονται με την υποδιερεύνηση υπόθεση. Αλλά ποιο είναι το σημαντικό που πρέπει να γνωρίζετε? Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος ήταν δήμαρχος Αθηναίων, όπως σας είπα, υπουργός εξωτερικών, υπουργός εθνικής άμυνας και επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και την ηθαγένεια, για τον οποίο έχει βγει ένταλμα σύλληψης, είναι ένας από τους ανθρώπους που από ό,τι φαίνεται έπαιρνε λεφτά από τη ΜΚΟ και υποστήριζε αυτά που λέγανε συγκεκριμένοι ισχυροί άνθρωποι και έπαιρνε και συγκεκριμένες αποφάσεις. Δηλαδή, θα το πω απλά, με μία φράση, χρήμα για πολιτική επιρροή.
Είμαι εγώ επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δώσε μου λεφτά και θα ψηφίσω ή θα στηρίξω αυτά που θέλετε. Θεωρητικά πάντα, έτσι. Έχουν δημοσιευθεί μέχρι στιγμής οι ονομασίες. Η ΜΚΟ που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι από το Qatar Gate ονομάζεται Fight Impunity. Όπως σας είπα, την είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι βελγικές αρχές κάνουν μια έρευνα για να δουν ποιοι συμμετείχανε σε αυτή την ΜΚΟ. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος εξετάζεται για 75.000 ευρώ που φέρεται να έλαβε στο πλαίσιο της συνεργασίας του με αυτήν την ΜΚΟ, την Fight Impunity. Δύο κατηγορίες αναφέρονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα. Και οι βελγικές αρχές ακόμα δεν έχουν δημοσιοποιήσει ακριβώς ακόμη το πλήρες κατηγορητήριο. Δηλαδή τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, θα δούμε και άλλα. Φυσικά ο Αβραμόπουλος δηλώνει ότι ήταν νόμιμη η συμμετοχή του σε αυτή τη ΜΚΟ και εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάει λέγοντας. Αλλά θα σας θυμίσω κάτι. Ποιο άλλο πρόσωπο συνδέεται με το Qatar Gate? Θυμάστε μήπως την Εύα Καϊλή, η οποία τότε ήταν αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Θυμάστε τον Φρανσέσκο Τζιόρτζι, που ήταν συνεργάτης του Παντσέρη, του ιδρυτή της ΜΚΟ και σύντροφος της Καϊλή? Θυμάστε γιατί είχε γίνει όλος αυτός ο θόρυβος το Δεκέμβριο του 2022, που είχαν πραγματοποιηθεί έφοδοι στις Βρυξέλλες και ανακοίνωσαν οι αρχές ότι βρέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά και μετρητά, πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ, σε κάτι μαύρες σακούλες και σε κάτι μαύρες βαλίτσες κάτω από κατοικούνιες? Η Εύα Καϊλή συνελήφθη για το ίδιο σκάνδαλο και κατηγορήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ η ίδια είχε αρνηθεί ότι συμμετείχε σε κάποια παράνομη δραστηριότητα. Και συνεχίζεται η δικαστική διαδικασία και έκατσε και για λίγους μήνες μέσα σε κάτι δωματιάκια υπερλούξ, ούτε καν φυλακή. Γιατί στην ουσία θεώρησαν οι αρχές ότι αυτοί οι άνθρωποι πήρανε λεφτά και κινήθηκαν ανάλογα όπως τους είπανε συγκεκριμένα πρόσωπα. Το ίδιο και για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Δεν συνελήφθησαν φυσικά ο Αβραμόπουλος και οι υπόλοιποι που βγήκαν τώρα στην επιφάνεια το 2022, αλλά είχαν επαφή με το ίδιο κύκλωμα που είχε και η Καϊλή. Με λίγα λόγια, μιλάμε για ένα δίκτυο στο οποίο δίκτυο, ο τίτλος λειτουργίας είναι χρήματα για πολιτική επιρροή. Το καταλαβαίνετε αυτό? Τι πολιτική επιρροή όμως θα μπορούσε να ασκήσει κάποιος, ας πούμε, από το Κατάρ? Και γιατί να έχει πιάσει και να έχει δώσει λεφτά, αν έχει δώσει λεφτά, στον επίτροπο της Ευρώπης για τη μετανάστευση και την ηθαγένεια? Αρχίζετε να συνειδητοποιείτε το τι λέω? Πιθανότατα αυτοί οι άνθρωποι παίρνανε λεφτά για να εγκρίνουνε την παραμονή παράνομων μεταναστών, για να εγκρίνουνε hot spot, για να εγκρίνουνε να έρχονται εδώ πέρα όλοι αυτοί που έρχονται. Το καταλαβαίνετε? Είναι πολύ πιο χοντρό από ό,τι σας το παρουσιάζουνε. Γιατί ποιος ήταν ο στόχος του Qatar Gate σύμφωνα με τις αρχές? Η βασική κατηγορία είναι ότι το Qatar και σε ορισμένες περιπτώσεις το Μαρόκο φέρεται να επιδίωκε και να επηρεάσει αποφάσεις και το κλίμα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί?
και να βελτιώσει πρώτα τη διεθνή εικόνα του, να αμβλύνει την κριτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας μεταναστών και για να εξασφαλίσει, φίλοι μου, πιο ευνοϊκές πολιτικές και δημόσιες τοποθετήσεις από Ευρωπαίους αξιωματούχους για όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες. Γιατί όμως το Qatar Gate πλήρωνε πολιτικούς, σύμφωνα με τις καταγγελίες, όχι για να αλλάξουν ένα νόμο μόνοι τους, όπως κάνουν εδώ πέρα οι Έλληνες της νομοθετικής εξουσίας και τα αρπάζουν από εφοπλιστές, αλλά για να κάνουν θετικές δηλώσεις, να επηρεάζουν συζητήσεις και ψηφοφορίες, να οργανώνουν εκδηλώσεις, να φέρνουν δηλαδή μια νέα ατζέντα και να προωθούν την πιο φιλική στάση απέναντι στο Κατάρ και μέσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Με λίγα και απλά λόγια, οι εισαγγελείς περιγράφουν ένα σύστημα χρήματα έναντι πολιτικής επιρροής. Το καταλαβαίνουμε. Αυτός είναι και ο λόγος που το σκάνδαλο αυτό θεωρήθηκε τόσο σοβαρό. Και δεν αφορά μόνο χρηματισμό προσώπων, αφορά και την ξένη παρέμβαση στη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών. Είναι αυτό που λέμε δούριος ύπος. Βρήκανε τα πρόσωπα, την Καϊλή, τον Αβραμόπουλο και πάει λέγοντας, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε οι εισαγγελείς, δώσανε λεφτά και τζιόρτζιδες και παντζέριδες και όλους αυτούς εκεί πέρα στην Ευρώπη και υπήρχε επιρροή, υπήρχαν συγκεκριμένοι άνθρωποι σε σημαντικές θέσεις που σε ψηφοφορίες είχαν συγκεκριμένο ρόλο και όλοι αυτοί μαζί βοήθησαν στο να φτάσει η Ευρώπη εδώ που έχει φτάσει σήμερα. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Είναι πολύ χοντρό. Πολύ χοντρό. Και να υπενθυμίσω ότι βρέθηκαν 600.000 ευρώ σε βαλίτσα που είχε στην κατοχή ο πατέρας της Εύας Καϊλή. Βρέθηκαν 600.000 ευρώ στο σπίτι του Αντώνιο Παντσέρη, του ιδρυτή της ΜΚΟ. Και βρέθηκαν και 150.000 σε μετρητά μέσα στο διαμέρισμα της Καϊλή. Όλα αυτά τι ήτανε? Είναι αυτοί οι άνθρωποι κομμάτι ενός λόμπι? Είναι το λόμπινγκ νόμιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ισχυρό λόμπινγκ από εταιρείες, από συνδικάτα και από οργανώσεις, το ξέρουμε αυτό. Και το λόμπινγκ εκεί είναι νόμιμο. Αλλά συχνά γίνεται και συζήτηση για το κατά πόσο οι μεγάλες χρηματοδοτήσεις προεκλογικών εκστρατιών και για άλλα θέματα δίνουν μια δυσανάλογη επιρροή σε όλους αυτούς τους δωρητές και όλους αυτούς που εκπροσωπούν συμφέροντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ λειτουργούν χιλιάδες λομπίστες που εκπροσωπούν επιχειρήσεις, κλάδους και ΜΚΟ, αλλά η δραστηριότητά τους είναι θεσμοθετημένη και έχουν προκύψει πολλές υποθέσεις όπου εξετάστηκε αν ξεπεράστηκαν τα νόμιμα όρια. Στην Ελλάδα ξεπεράστηκαν τα νόμιμα όρια από τα λόμπι τα ισχυρά που διαλέγουν πρόσωπα και τα προωθούν στα κανάλια τους και τα παρουσιάζουν ως εθνοσωτήρες. Βλέπε Τσίπρα, βλέπε Μητσοτάκη, βλέπε Σαμαρά, βλέπε Καριστιανού. Μόνο και μόνο γιατί οι ίδιοι έχουν συμφέροντα και γιατί έχουν βρει τα πρόσωπα στα οποία επενδύουν αυτά τα λόμπι και αύριο μεθαύριο θα θέλουν να ζητήσουν πίσω ό,τι δώσανε. Το ίδιο κάνουν και οι τράπεζες. Και σε χώρες με υψηλά επίπεδα διαφθοράς το χρήμα μπορεί να συνδέεται άμεσα με δωροδοκίες για δημόσιες συμβάσεις, για άδειες, για φορολογικές διευκολύνσεις, για πολιτικές αποφάσεις, για εξυπηρετήσεις, για ρουσφέτια. Είναι οι κοινές μίζες. Στην Ελλάδα ποιος εξετάζει το αν παίρνουν κάποιοι μίζες? Ποιος? Γιατί ξένες κυβερνήσεις
συχνά προσπαθούν να ρυθμίσουν την κατάστασή τους. Και πάρα πολύ συχνά προσπαθούν να ασκήσουν επιρροή μέσω think tanks. Με συμβουλευτικές εταιρείες που εδώ στην Ελλάδα δώσαν 600 εκατομμύρια. Είναι ο δημοκράτες του Μητσοτάκη σε συμβουλευτικές εταιρείες. Σε όποιον θέλανε να δώσουν χρήμα, του λέγανε κάνε και μια συμβουλευτική εταιρεία και θα μας το παίξει σύμβουλος και πάρε χρήμα. Τι γίνεται με τους πανεπιστημιακούς που τους τάζουν θέσεις? Τι γίνεται με τα πρόσωπα, συγκεκριμένα πρόσωπα κλειδιά που εκπροσωπούν κόσμο που τους λένε έλα να σε βάλω στο επικρατείας? Αυτό τι είναι, δεν είναι παράνομο? Δεν είναι προβληματικό? Τι είναι, φυσιολογικό? Να κάνουν κουμάντο τα λόμπι και το χρήμα στην πλουτοκρατία που ζούμε και εσείς νομίζετε ότι ο λαός έχει την εξουσία και ότι έχουμε δημοκρατία? Εδώ πιάσανε τον Μπάτσι να αγοράζει κόκκινα δάνεια και να παίρνει τα σπίτια των Ελλήνων και δεν άνοιξε ρουθούνι. Κανονικά θα έπρεπε να δηλώνουνε ποια είναι η πηγή χρηματοδότησης. Δεν γίνεται να επιτρέπονται οι μυστικές

0: το τραπέζι και ανταλλάγματα για ψήφους ή αποφάσεις. Το εκλογοδικείο θα έπρεπε να είναι το πρώτο που θα έβγαινε μπροστά για να καταδικάσει τους εξαγορασμένους ψηφοφόρους. Που πλέον το ξέρει όλη η Ελλάδα ότι υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι, άρα υπάρχει και νοθεία στις εκλογές. Γι' αυτό σε υποθέσεις όπως το Qatar Gate, το πρόβλημα δεν είναι απλώς ότι κάποιο κράτος ή οργανισμός θέλει να επηρεάσει ή να εξαγοράσει πολιτικούς, γιατί αυτό συμβαίνει παντού. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν χρησιμοποιήθηκαν κρυφές πληρωμές και προσωπικά οικονομικά ωφέλη για τον ίδιο ή για συγγενείς του ή για φίλους του για να επηρεαστούν αποφάσεις. Τα παίρνανε για να λένε ναι στο να έρχονται οι παράνομοι μετανάστες. Τα παίρνανε οι Ευρωπαίοι πολιτικοί για να ανέχονται να μας στέλνουν εδώ πέρα τα καραβάνια γεμάτα. Ποιοι είναι αυτοί οι Ευρωπαίοι πολιτικοί? Μέσα σε αυτούς είναι και ο Αβραμόπουλος και η Καϊλή. Αναρωτηθείτε. Ψαχτείτε και θα δείτε ότι ο Γρηγόρης κάτι παραπάνω ξέρει. Αυτές είναι ομές αλήθειες που δεν θα σας πει κανένας. Και όταν ακούτε εκεί πέρα έξω να σας λένε ότι η φτώχεια θέλει καλοπέραση, να τους λέτε όχι, η φτώχεια θέλει επανάσταση. Η φτώχεια θέλει να πηγαίνεις κόντρα στην εξαγορά και να υποστηρίζεις αυτό που είναι σωστό για την πατρίδα σου και για το μέλλον των παιδιών σου. Και δυστυχώς, ούτε ο Σαμαράς μπορεί να βοηθήσει σε αυτό, ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε οι υπόλοιποι 91 συμφεροντολόγοι, ούτε Κοτάκηδες, ούτε όλο αυτό το παρεάκι που έχει στηθεί. Και άμα έχουν τα κάκαλα, ας βγάλουν στη φόρα στα δικά τους μέσα το ότι παραπέμπεται σε δίκη ο γιος του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου για κατοχή ναρκωτικών. Αν έχουν τα κάκαλα και λένε ότι είναι κόντρα στο σύστημα, ας βγάλουν πρωτοσέλιδο που θα γράφει την αλήθεια για το τι έχει καταθέσει ο αξιωματικός για την ημέρα εκείνη που μπήκε μέσα στο αστυνομικό τμήμα και ζητούσε να διαγραφεί αναφορά ο Υπουργός Ανάπτυξης. Έχει τέτοιο δικαίωμα Υπουργός Ανάπτυξης? Αλλά είστε φιλαράκια. Είστε φιλαράκια, όπως είστε φιλαράκια και με το Δένδια. Όπως είστε φιλαράκια και με τους υπόλοιπους. Δεν υπάρχει επιλεκτικά πατριώτης. Υπάρχει σκέτο πατριώτης. Δεν υπάρχει πάω κόντρα σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ή πας κόντρα σε όλους ή δεν πας κόντρα σε κανέναν. Και δεν τρέπεστε κιόλας. Δεν τρέπεστε κιόλας. Δείτε εδώ ποιοι κυβερνάνε. Ο Ρωμανός που τραγουδούσε «Θέλω να πάω στο Αεροσόλυμα γιατί έχω φάει μαζί σου κόλλημα». Η ομάδα αλήθειας. Ο Κερίδης που έλεγε ότι οι Έλληνες είναι σκουπίδια. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι σκουπίδι έλεγε. Ότι είμαστε παιδιά Οθωμανών έλεγε. Ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων έλεγε. Αυτοί κυβερνάνε και τους στηρίζεται ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δείτε εδώ πρόσωπα. Και σας θέω εγώ που λέω την αλήθεια. Θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια και θα συνεχίσω να πηγαίνω κόντρα σε όλους αυτούς.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η μάχη για την ανέβρεση επιζώντων εξελίσσεται σε αγώνα δρόμου στην Βενεζουέλα, όπου εκατοντάδες διασώστες από τη χώρα και το εξωτερικό επιχειρούν στα ερείπια που άφησε πίσω του ο διπλός σεισμός των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Ο επίσημος απολογισμός ανέρχεται σε 235 νεκρούς και περισσότερους από 4.300 τραυματίες, ενώ οι αρχές παραδέχονται ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται κάτω από τα συντρίμμια δεκάδων πολυκατοικιών που κατέρευσαν. Η πρόεδρος της Βενεζουέλας έκανε λόγο για πάνω από 30.000 αγνοούμενους, ενώ δεν υπάρχει ακριβής εκτίμηση της καταστροφής.

0: Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, σε έντονους προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται η κυβέρνηση αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τη Νέα Δημοκρατία να επενδύει στην προβολή του κυβερνητικού έργου. Σφοδρή αντιπαράθεση προκάλεσε στη Βουλή συζήτηση για τις αλλαγές στον τρόπο εκλογής των δημάρχων που φέρνει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης. Η κυβέρνηση θέλει μια δύναμη και εξαρτημένη αυτοδιοίκηση, με τον απαράδεκτο εκλογικό νόμο για τους Δήμους θυσιάζουν τη δημοκρατία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Η λαροτραγωδία χαρακτήρισε το νέο σύστημα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Είναι τόσο σίγουροι στη Νέα Δημοκρατία ότι θα ναυαγίσουν στις επόμενες εκλογές που μαγειρεύουν εκλογικούς νόμους ακόμη και για την τοπική αυτοδιοίκηση για να μην συντριβούν, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης που απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, μιλώντας στο ενώπιο με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Δεν θα συνεργαστώ με κανέναν, ξεκαθάρισε, τονίζοντας ότι η εμπιστοσύνη με τους καρεκλωθήρες της κυβέρνησης δεν υπάρχει. Περισσότερα για την συνέντευξη του πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης στην ιστοσελίδα μας, www.focusfm.gr. Το περιεχόμενο των θηρίδων που διατηρούν σε τράπεζες οι βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος των πολεοδομιών στο μικροσκόπιο της έρευνας της ανακρίτριας που έχει αναλάβει την υπόθεση. Στον διαχωρισμό της ίσπραξης δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος προσανατολίζεται η κυβέρνηση κατά το μοντέλο του ΕΝΦΙΑ. Παρατείνονται έως τις 17 Ιουλίου τα προγράμματα Εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στον ανακριτή αυτήν την ώρα, οι 7 συλληφθέντες για την δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου προχθές το βράδυ στην Καλλιθέα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, από το μεσημέρι και έπειτα στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα ορεινά ενδέχεται να είναι έντονα. Λίγες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, από το μεσημέρι θα αυξηθούν, με πιθανότητα να εκδηλωθούν πρόσχεροι όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας, χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού, σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
9: Πιάνω,
10: πιάνω,
9: βάζω,
10: βάζω,
9: το κεφάλι,
10: το κεφάλι,
9: κατεβάζω,
10: κατεβάζω,
9: φτιάχνω τα χέρια μου,
10: φτιάχνω τα χέρια μου
9: και σηκώνω ψηλά. Μπράβο.
11: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
12: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
13: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
14: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
17: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1-4.
18: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους, για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε, τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα, λες και ήταν κάτι άλλο.
12: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σκολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο το τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις, ρε, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Αλένα, σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί μου. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
19: Κι αν έχετε ζήσει...
12: Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζω, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
20: Καλησπέρα, κύριε Καλοκύρη.
21: Καλησπέρα και σε ΕΤ. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, συγχαρητήρια και πάλι για την εκπομπή σας και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας.
20: Πρέπει να σας πω ότι λίγοι είναι οι άνθρωποι που δέχονται να έρθουν εδώ μέσα στο στούντιο. Δεν ξέρω, δεν δαγκώνω, Θωμά, δεν δαγκώνω, αλλά δεν έρχονται, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όπως και να έχει όμως, είναι εδώ πέρα ο Θωμάς για να σας ενημερώσει για όλα αυτά που τρέχουν και για τις αποφάσεις που παίρνουν αυτή τη δικαστική εξουσία. Τι απόφαση βγήκε, κάτι βγήκε τώρα?
21: Η απόφαση αυτή για τον Άγιο Πάγο έχει προκαλέσει άλλο. Και αφορά καταρχήν τα δάνεια για νόμο Κατσέλη, αλλά μας αφορά και όλους, γιατί αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα ευνοεί και προστατεύει συγκεκριμένα συμφέροντα και κεφάλαια. Να πω λίγο σύντομα τι έγινε για να μην κουράζουμε τους ακροατές. Ο νόμος Κατσέλη, ως γνωστόν, 3869 του 10, έδινε τη δυνατότητα στις συμπολίτες μας να ενταχθούν, να πάρουν μια δικαστική απόφαση και να προστατεύσουν το σπίτι τους. Ο νόμος λοιπόν, σχετικά με το επιτόκιο, δεν προέβλεπε κάτι. Οπότε δημιουργήθηκε ένα ζήτημα που κατέληξε στον Άγιο Πάγο, αν τελικά ο τόκος θα υπολογίζεται επί του κεφαλαίου ή επί της δόσης. Βγήκε λοιπόν μια απόφαση του Άγιου Πάγου, η οποία καθαρογράφηκε προσφάτως και λέει ότι επειδή ο νομοθέτης συνειδητά δεν πήρε θέση, θέλοντας να προστατεύσει τους πολίτες αυτούς, έτσι πρέπει να ερμηνεύεται ο νόμος ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Όπως καταλαβαίνουμε, μια τεράστια ελάφρυνση των δανειοληπτών και αφορά, επαναλαμβάνω, αυτούς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Επομένως, θα λέγαμε για μια νίκη των δανειοληπτών ως εδώ. Το ζήτημα είναι ότι εδώ και λίγες μέρες που έχει καθαρογραφεί η απόφαση, από την πρώτη κιόλας μέρα, βγήκαν διάφοροι συνήγοροι των φανς, είτε δημοσιογραφικοί, είτε νομικοί, είτε ακόμα και κυβερνητικοί, και παίρναν θέση λέγοντας ότι ναι μεν αλλά η απόφαση έχει γρίφους, έχει ζητήματα ερμηνείας, ότι δεν εξεκάθαρος ο τρόπος υπολογισμού, ότι οι πολίτες θα χρειαστεί να ξαναπροσφεύγουν και ότι αυτό θα δημιουργήσει τεράστια ζημιά στο τραπεζικό σύστημα και χίλια δυο. Φτάσαμε μάλιστα στο σημείο να ακούσουμε τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Περακάκη, σε συνέντευξή του στον Αντένα Ζωντανά σε 9 του μήνα, να λέει πως εδώ η απόφαση αυτή λοιπόν δεν ισχύει για όλους, παίρνοντας θέση χωρίς αυτό να προκύπτει από το ρόλο του. Δεν είναι η δουλειά του να το κρίνει τι είπε ο Άγιος Πάγος και τι όχι, παίρνοντας θέση σε ένα ζήτημα. Καταλήγουμε λοιπόν σήμερα μέσα σε αυτό το χάος να έχει βγει τέλος πάντων μια άτυπη σύμφωνα με τα δημοσιεύματα απόφαση των φαντς να παγώσουν το ζήτημα, δηλαδή να παγώσουν τους τόκους των μελλοντικών δόσεων και να δουν με ποιον τρόπο μπορούν να αναλυθούν οι παρεμηνίες που δήθεν τίθενται κατά αυτούς. Και επίσης απειλούν λίγο ή πολύ ότι εάν αναγκαστούμε να διαγράψουμε τόκους, στην τελική εσείς θα το πληρώσετε, διότι κινδυνεύουν οι τυπλοποιήσεις που έχουν δοθεί με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
20: Επειδή είσαι ένας επιστήμονας, Θωμά, και τα λες έτσι πάρα πολύ όμορφα και αναλυτικά, θέλω να φέρω ένα παράδειγμα για το ακροατήριο για να καταλάβει. Αν κάνω κάποιο λάθος, θέλω να με διορθώσεις. Πείτε ότι παίρνετε ένα δάνειο 100.000 ευρώ. Ωραία, και έχετε έτσι μια ρύθμιση για 20 χρόνια με ένα επιτόκιο 3%. Ωραία. Η δόση θα είναι περίπου στα 420 ευρώ το μήνα. Τι γίνεται? Μακροχρόνια θα πρέπει να δώσετε 130.000 ευρώ όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να εξηγήσουν ότι έτσι όπως τα έχουν φτιάξει, έτσι όπως τα έχουν κόψει, έτσι όπως τα έχουν ράψει, δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Στην ουσία θεωρούνε το ότι είναι κάτι σαν μια μικρή ληστεία, αν καταλαβαίνω σωστά, Θωμά.
21: Σωστά, και μάλιστα το συγκεκριμένο ζήτημα, η συγκεκριμένη απόφαση αφορά μόνο όσους έχουν ενταχθεί στο νόμο, όχι όλους τους δανειολήπτες. Δηλαδή, ο κίνδυνος από τον διαφορετικό υπολογισμό των τόκων περιορίζεται μόνο σε αυτούς. Δεν μιλάμε για όλα τα δάνεια. Και ήδη εδώ να πω, γιατί πολλοί φυσικά διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι ένα δάνειο το πληρώνουμε και 3 και 4 φορές, ξεκαθάρισε η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συζητήσουμε κάτι αντίστοιχο για άλλες περιπτώσεις, είτε εξοδικαστικό, είτε άλλα κόκκινα δάνεια, είτε οτιδήποτε άλλο. Άρα, περιοριζόμαστε μόνο σε αυτούς τους δανειολήπτες και δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, πάλι κλείνουμε τα μάτια μας. Και το χειρότερο για μένα είναι η θέση που παίρνει για άλλη μια φορά εδώ η κυβέρνηση υπέρ των φαντς, που βάζει πλάτες με τις εγγύησεις και ακόμα και σήμερα και ο τρόπος που εμεινεύουν τον νόμο είναι για να διασφαλίσουν τα κέρδη τους σε ένα τόσο κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα που είναι η επιβάρυνση των δανειοληπτών για την προστασία της πρώτης κατοικίας τους.
20: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη ανοχή στις τράπεζες. Παλαιότερα είχαμε δει αυτό με τις προμήθειες, Θωμά, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, που για να κάνει κάποιος ένα έμβασμα, δηλαδή για να κάνει κάποιος μια μεταφορά από μια τράπεζα σε κάποια άλλη τράπεζα, έπρεπε να δίνει 25 ευρώ. Κάτι τρελά ποσά, που αυτό ήταν παράνομο. Τώρα έχει ρυθμιστεί αυτό, έχει πέσει το ποσό. Αλλά και πάλι υπήρχε ανοχή.
21: Το ζήτημα με τις προμήθειες δεν είναι τόσο παλιό όσο μπορεί να νομίζουν οι ακροατές μας. Μιλάμε για λίγους μήνες πριν ήρθε η κυβέρνηση κάπως να τα μπαλώσει στο όλο αυτό σκηνικό, διότι οι χρεώσεις ήταν υπέρογγες. Μέχρι και σήμερα συνεχίζουν οι πολίτες, οι συναλλασσόμενοι με τις τράπεζες, να παραπονιούνται για τις χρεώσεις. Και υπάρχουν και χρεώσεις που δεν φαίνονται, που είναι μέσα των ηλεκτρονικών τρόπων πληρωμής, που υπάρχουν και εκεί προμήθειες κτλ. Και στηρίζουν ένα ολόκληρο, μια τεράστια κεντροφορία του τραπεζικού μας συστήματος, την ίδια στιγμή που το ίδιο σύστημα παραπονιέται για τα κάποια εκατομμύρια που μπορεί να ελαφρυθούν οι δανειολήπτες από τους τόκους, και μάλιστα από τους τόκους βάσει μιας δικαστικής απόφασης του Αιού Πάγου. Δηλαδή κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, ακόμα και τώρα δημιουργεί δήθεν περαιτέρω μπέρδεμα στον τρόπο υπολογισμού.
20: Πρέπει κάπως να μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάποια προβλήματα, Θωμά. Θέλω να το πούμε τώρα αυτό, γιατί ήδη στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα στο Viber. Κάνουμε έτσι βάζω μια παρένθεση στην ανάλυση και στη συζήτηση που έχουμε, γιατί πραγματικά θέλω να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ρωτάνε το πώς μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σου οι άνθρωποι και το πώς, αν μπορείς να τους βοηθήσεις με αυτό που γίνεται με τις τράπεζες και με τα δάνεια και με τους servicers και με τα funds και με όλη αυτή την αδικία.
21: Δυστυχώς, παρότι φωνάζουμε, η προστασία παραμένει ατομική. Κατά κύριο λόγο, δηλαδή, ο κάθε δανειολήπτης παλεύει μόνος του. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και η πρόληψη στα ζητήματα αυτά και η σωστή ενημέρωση. Το γραφείο μας βρίσκεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εγώ μιας και με ρωτάς, είναι Λεωφόρο Αλεξάνδρας 63 στην Αθήνα και Πολυτεχνείο 25 Θεσσαλονίκη. Θα μπορώ να δώσω και κάποιο τηλέφωνο για όποιον τυχόν ενδιαφέρεται, για να μην στέλνουν μηνύματα στην εκπομπή.
20: Εγώ για λίγους ανθρώπους το έχω ξαναπεί, βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ο Θωμάς είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Αν χρειάζεστε κάποια βοήθεια, γιατί με ρωτάτε και στα μηνύματα, θα πάρετε σε αυτό το τηλέφωνο. Το έχουμε.
21: Το έχουμε. Για Αθήνα λοιπόν είναι το 211-11-03-043. Για Θεσσαλονίκη είναι το 2310-25-0060. Να πω επίσης ότι Είναι εξατομικευμένα και σύνθετα τα ζητήματα αυτά, οπότε παρά τη γενική εικόνα η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και ειδικά για το ζήτημα του νόμου Κατσέλη συνιστώ τον όποιον ενδιαφερόμενο μας ακούει να κάνουν λίγο υπομονή, λίγο, να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο, γιατί κάτι το οποίο θα μπορούσε να λυθεί εύκολα με μια νομοθετική παρέμβαση, δηλαδή να πει ο νομοθέτης μη μαλώνετε, θα γίνει αυτό. Ο νομοθέτης κόπημα παραλείπει να το κάνει και δημιουργείται αυτή τη στιγμή μια ασάφεια στο πώς θα επαναπολογιστούν οι τόκοι και κυρίως τι γίνεται με τους τόκους του παρελθόντος. Επομένως, το ζήτημα αυτό ελπίζω και εύχομαι και περιμένω να δω μια συνολική λύση για να μην αναγκαστούν οι πολίτες πάλι να προσφεύγουν ο καθένας ξεχωριστά στα δικαστήρια.
20: Πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ άδικο όλο αυτό που έγινε με την πρώτη κατοικία για εμένα, Θωμά. Για μένα οι άνθρωποι, ο κάθε άνθρωπος εκεί πέρα έξω δικαιούται να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Δεν γίνεται να τους πετάνε στον δρόμο. Τους πετάνε κυριολεκτικά στον δρόμο, στην κούτα. Γιατί κάποιος έχει ένα δάνειο 30 χιλιάρικα, το σπίτι κοστίζει 100 και τους παίρνουν το σπίτι και τους βγάζουν στον δρόμο. Άστεγοι, θυμάστε χαρακτηριστικά όλες τις εικόνες από τον 80χρονο άνθρωπο στη Χαλκιδική που ήταν και σε αναπηρικό αμαξίδιο και τον βγάλανε έξω στην αυλή και τον αφήσανε εκεί πέρα. Ποιοι? Οι τράπεζες, τα φαν, οι σέρβισερς και οι ματατζίδες, για να τα λέμε όλα. Είναι τρομακτικό. Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτός ο νόμος που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία. Ποια είναι η δική σου άποψη?
21: Ακριβώς, και μάλιστα πρόσφατα τα δικαστήρια έχουν και λίγο αλλάξει την οπτική τους. Έχω προσωπικά από το γραφείο μας και στο site μας αποφάσεις από Πρωτοδικείο Πειραιά, Πρωτοδικείο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Καβάλας και δεν θυμάμαι και ποια άλλα πρωτοδικεία που βγάζουν γενναίες αποφάσεις και σταματούν πληστηριασμούς όταν υπάρχει αδικία. Το θέμα είναι όμως ότι τα δικαστήρια δεν φτάνουν. Τα δικαστήρια ερμηνεύουν τον νόμο. Προσπαθούν να εφαρμόσουν τον νόμο και ό,τι μπορούν θα κάνουν. Από εκεί και πέρα ο νόμος είναι αυτό που αποφασίζει το κοινοβούλιο από τους πολιτικούς που ψηφίζουμε εμείς. Η ευθύνη έχετε πάλι πίσω σε εμάς, δηλαδή, στο να αλλάξει κάτι. Για την πρώτη κατοικία, σαφώς πιστεύω ότι ένα κοινωνικό κράτος πρέπει να την προστατεύει, ιδίως με όλα αυτά τα πάνδυνα που έχουμε υποστεί οι Έλληνες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, να πω ότι πάλι γίνεται μια συζήτηση εν ώψη προεκλογικού κλίματος, ότι δήθεν η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για την πρώτη κατοικία. Αν με επιτρέπεις να επεκταθώ λίγο σε αυτά.
20: Βέβαια.
21: Λένε τώρα, για παράδειγμα, τον Ιούνιο σε διαβούλευση ένα νομοσχέδιο το οποίο φέρνει αλλαγές στον εξοδικαστικό και δήθεν δημιουργεί προσδοκίες. Τι κάνουν λοιπόν εκεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό? Τι είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός? Όποιος θέλει μέχρι τώρα μπορεί να μπει, να προσπαθήσει να ρυθμίσει το σύνολο των χρεών του. Έχει προβλήματα πολλά, τα έχουμε ξαναεπισημάνει. Αλλά όποιος θέλει να ρυθμίσει μπορεί να το επιλέξει, να δει αν τυχόν θα τα καταφέρει. Τώρα λοιπόν, για να μπορείς να προστατεύσεις την πρώτη κατοικία σου και να μπει στον εξοδικαστικό μετά τις αλλαγές, θα πρέπει να δεχτείς υποχρεωτικά ότι θα ρευστοποιηθεί η υπόλοιπη κατοικία σου. Δηλαδή, για να προστατεύσω το σπίτι μου, αντί να μπορώ να ρυθμίσω με βιώσιμο τρόπο τις οφειλές μου, θα πρέπει να ρευστοποιηθεί ότι έχω και δεν έχω. Όλη η λογική λοιπόν κινείται γύρω από τη ρευστοποίηση. Και θα πληρώσει κάποιος την αξία του σπιτιού του και θα αναγκαστεί να απολέσει περιουσιακά αντικείμενα ακόμα και να μην το θέλει. Αυτή είναι η λογική. Και μάλιστα, ο πτωχευτικός, τον οποίο πανηγυρίζουν τώρα, επειδή επιτέλους συστάθηκε ο φορέας επανάκτησης των ακινήτων μετά από 6 χρόνια, από το 2020, λέει ότι όποιος είναι ευάλωτος και μπαίνει στον πτωχευτικό, θα νοικιάζει το σπίτι του που θα αποκτήσει κάποιος άλλος για 12 έτη και συνέχεια θα έχει δικαίωμα επαναγοράς. Αυτό, συγγνώμη, αλλά δεν είναι προστασία πρώτης κατοικίας. Αυτό είναι ένας μηχανισμός που βελτιώνει τις εκποιήσεις, προωθεί τις ευστοποιήσεις με στόχο φυσικά να διασφαλίσει τα κέρδη των φαντς, τα οποία κέρδη, ξαναλέω, είναι εγγυημένα από την δική μας τσέπη.
20: Όλα αυτά που συμβαίνουν είναι αντισυνταγματικά, πρέπει να το εξηγήσω αυτό, γιατί καλώς ή κακώς αυτή η κυβέρνηση έχει επιλέξει να κάνει το Σύνταγμα κουρελόχαρτο και να το πετάξει στον κάδο και να βάλει φωτιά και τον κάδο και να πετάξει μετά και τον κάδο. Δεν υπάρχει τίποτα πραγματικά το οποίο να τηρεί. Το άρθρο 21 για το κοινωνικό κράτος και την ευημερία που ανέφερες τώρα, Θωμά, παρελθόντος, υποχρεώνει το κράτος να μεριμνά για τη διασφάλιση συνθήκων αξιοπρεπούς διαβίωσης. Που σημαίνει ότι είναι δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη να έχει πρόσβαση σε στέγη, σε ρεύμα, σε νερό και όλα αυτά τα έχουν κάνει ιδιωτικά αυτοί. Δηλαδή δεν σέβονται ούτε το Σύνταγμα. Πώς μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία όταν δεν σέβονται αυτά τα άρθρα και όταν αφήνουν άτομα με αναπηρίες ή οικογένειες ή οποιουσδήποτε Έλληνες πολίτες να είναι στον δρόμο, να μην έχουν να φάνε, να μην έχουν ρεύμα, να μην μπορούν να επιβιώσουν. Πώς το βλέπει δηλαδή ο δικηγορικός σύλλογος, ο δικός σου κλάδος, όλο αυτό που συμβαίνει? Ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας για να μπορέσουμε επιτέλους να πούμε και να εξηγήσουμε το ότι αυτή η κυβέρνηση έχει καταπατήσει το Σύνταγμα.
21: Ειδικά δε στο ζήτημα που αναδεικνύεις με την εκπομπή σου σήμερα, αυτό το σκάνδαλο των φαντς, είναι ακόμα πιο φανερό το πως οι νόμοι και οι κανόνες δεν έχουν καμία ισχύ απέναντι στα συμφέροντα των κεφαλαίων αυτών. Το Σύνταγμα, όπως σωστά αναφέραμε, προστατεύει το κοινωνικό κράτος. Άρα δεν είναι μόνο η στέγη, δεν είναι μόνο η διαβίωση, είναι και οι βασικές ανάγκες. Προστατεύει επίσης την οικονομική ελευθερία. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα ερμηνείας. Εμείς έχουμε αφήσει το Σύνταγμα να ερμηνεύεται με τον τρόπο που βολεύει συγκεκριμένα συμφέροντα. Και δυστυχώς και εδώ θα το πω ότι η δικαιοσύνη δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων πολλές φορές από τα μνημονιακά χρόνια ως και σήμερα. Όσον αφορά τη στάση των δικηγορικών συλλόγων, να πω επίσης ότι η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, το συντονιστικό μας όργανο, έχει επανειλημμένως παρέμβει για όλα αυτά που συμβαίνουν με προτάσεις, καταγγελίες κτλ. Από εκεί και πέρα, προφανώς και υπάρχουν και τα δικηγορικά γραφεία, παύλα κοράκια, να τα λέμε για αυτά, που λειτουργούν ως κοράκια και δεν θα έπρεπε, γιατί δεν το επιτρέπει ο κώδικας δικηγόρων, δεν επιτρέπει στο δικηγόρο να παίρνει και να εκβιάζει, ούτε να απειλεί, ούτε να δημιουργεί τέτοιες ασφικτικές συνθήκες. Δεν είναι το λειτουργήμά μας αυτό. Οπότε η ευθύνη μας είναι ότι δεν υπάρχει μέχρι και σήμερα η σωστή εποπτεία επί των λίγων αυτών δικηγορικών γραφείων που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
20: Θεωρείς, τώρα σε φιλικό επίπεδο σε ρωτάω, θεωρείς ότι αυτοί οι άνθρωποι θα βγάλουν άκρη, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μπορέσουν είτε στη δικαιοσύνη είτε στις αρμόδιες αρχές να εξηγήσουν ότι δεν φταίνε σε κάτι, γιατί όντως δεν φταίνε σε κάτι, και κάπως ας πούμε να τους έρθει ένα φως, μια ελπίδα, το ότι δεν θα πέσουν και αυτοί θύματα όλης αυτής της πλεκτάνης?
21: Πραγματικά υπάρχει φως, διότι υπάρχουν πολλές δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν δεινολήπτες. Υπάρχουν και διαδικασίες στις οποίες στηρούνται και πολλές φορές βρίσκουμε λύσεις. Το ζήτημα είναι κοινωνικό, ότι ο κάθε ένας προσωπικά, ατομικά, πρέπει να προστατευτεί απέναντι σε ένα ολόκληρο σύστημα. Μπορεί λοιπόν να προστατευτεί μεν ο ίδιος, αλλά θα γίνει το ίδιο με τον γειτονά του, με τον διπλανό του, με τον απέναντι. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα στα τρία νοικοκυριά, ένα στους τρεις οικονομικά ανεργούς Έλληνες, να το πω σωστά, να είναι σφιγμένος γύρω από τον κλειό των χρεών, τότε καταλαβαίνουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ πολύ σημαντικό και κρίσιμο εθνικό πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο τα funds, είναι και το δημόσιο, τα χρέη δηλαδή προς το δημόσιο, που και εκεί δεν υπάρχει έως και σήμερα ένας αποτελεσματικός τρόπος ρύθμισης που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και αν μη τι άλλο την επανένταξη των προσώπων αυτών στην οικονομία.
20: Οικονομία, μια πολύ ισχυρή λέξη και ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα παράλληλα της Ελλάδας, διότι όλα αυτά γίνονται γιατί κάποιοι δεν είναι σωστοί διαχειριστές οικονομίας. Κάποιοι δεν διαχειρίζονται δηλαδή με σωστό τρόπο τα κρατικά ταμεία και κάποιοι δεν στηρίζουν ενεργά αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι φορολογούνται, οι οποίοι συλλέγουν και οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν μια καλύτερη καθημερινότητα. Είναι σαν το μελίσι, κάπως έτσι τον βλέπω, Θωμά, σαν το μελίσι, που οι μέλισσες μαζεύουν το μέλι. Εμείς είμαστε οι μέλισσες και έρχεται ξαφνικά ο άνθρωπος που έχει τα μελίσια και παίρνει το μέλι και αφήνει τις μέλισσες στο δρόμο. Γίνεται οι μέλισσες να είναι στο δρόμο? Δεν θα έπρεπε και εμείς να έχουμε μια καλύτερη καθημερινότητα? Και αν γίνεται αυτό που γίνεται, ποιος είναι ο αρμόδιος να το σταματήσει? Με τα φαντ, με τους σέρβισερς και με όλους αυτούς? Δεν είναι το κράτος?
21: Εδώ όχι μόνο το κράτος δεν μπαίνει θέση, αλλά ο ίδιος Υπουργός Οικονομικών κάνει δηλώσεις ως λειτουργώντας ως συνήγορος των funds. Πρωτοφανή πράγματα. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση, για να μην πω το κράτος, δεν έχει το πολιτικό σθένος, δεν μπορεί μάλλον να επιβληθεί απέναντι σε αυτά τα συμφέροντα που είναι πίσω από τα funds. Γιατί είναι πολιτικά εξαρτώμενοι από αυτά. Και όταν το αντιλαμβανόμαστε αυτό και βλέπουμε με τον τρόπο με τον οποίο εμείς οι ίδιοι από την τσέπη μας βάλαμε πλάτη όχι στους εαυτούς μας και στον ελληνικό λαό, αλλά σε αυτά τα συμφέροντα και τα κεφάλαια, και κουνούν το χέρι τώρα και μας λένε πως τη ζημιά πάλι εσείς θα την πληρώσετε. Δείχνει λοιπόν πως είναι πολιτικό το θέμα, δεν έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δεσμεύσεις μας, έχει να κάνει με την αλληλεξάρτηση των κεφαλαίων αυτών με το κυβερνών πολιτικό κόμμα.
20: Άρα αν κάποιος θέλει, αλλάζουν όλα αυτά πάρα πολύ γρήγορα, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν και δεσμεύσεις, και επειδή ξέρω ότι τα συστημικά κόμματα, θωμάτα, προωθούν οι τράπεζες και υπάρχουν ολόκληροι όμιλοι οι οποίοι ρίχνουν χρήμα για να μπορούν να υπάρχουν μαριονέτες μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, οι οποίες περνάνε αυτά τα νομοσχέδια που είναι υπέρ τους. Δηλαδή, εξυπηρετεί τις τράπεζες να υπάρχει στην νομοθετική εξουσία ένας συγκεκριμένος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι τους υποστηρίζουν. Θέλω να μου πεις αν θεωρείς το ότι λύνονται αυτά τα προβλήματα, αν κάποιος όντως θέλει να τα λύσει, ή αν όλα αυτά τα προβλήματα είναι παγκοσμίως κοινά και είμαστε σε μια φάση που είμαστε όμοιροι του καπιταλισμού.
21: Ειδικά για το ζήτημα που συζητάμε, είναι κάτι πρωτοφανές στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ένα στα τρία ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις να δέχονται αυτόν τον εκφοβισμό από τα funds. Συνεπώς, δεν μιλάμε για μια κανονικότητα στο δυτικό κόσμο. Μιλάμε για συνθήκες πολέμου. Αυτή λοιπόν η λογική που επικράτησε από τα μνημόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, θεωρώ από την εμπειρία μου και από την ενασχόλησή μου με το αντικείμενο, ότι είναι πολιτική απόφαση, πολιτική βούληση της δικής μας κυβέρνησης, που σημαίνει ότι μια διαφορετική κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει αντιδράσει διαφορετικά. Ακόμα και σήμερα πιστεύω ότι δεν είναι αργά. Χάθηκαν ευκαιρίες, ναι. Θέλαμε να δοθούν τα δάνεια αυτά πίσω στους πολίτες με ευνοϊκούς όρους. Φώναζαν, είχε γίνει συζήτηση, δεν έγινε. Ακόμα και σήμερα λοιπόν μπορεί να σταματήσει η λέλαπα το φαντς. Απλά για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει εντελώς το πολιτικό σκηνικό, για να είμαστε ρεαλιστές, για να μπορέσει λοιπόν να υπάρξει μια διαφορετική διαχείριση των δανείων, για παράδειγμα με τη σύσταση ενός φορέα που θα τα διαχειρίζεται με θεσμικό χαρακτήρα και να μην είναι στα χέρια κερδοσκοπικών συμφερόντων το μέλλον και η περιουσία των Ελλήνων.
20: Πολύ σημαντικό αυτό. Και θεωρώ ότι σιγά σιγά αρχίζει και καταλαβαίνει ο απλός ακροατής εκεί πέρα έξω, ο καθημερινός ακροατής, το ότι η λύση υπάρχει. Και το ότι άμα κάποιος θέλει να αλλάξει τα πράγματα, μπορεί να τα αλλάξει. Αρκεί να μην είναι δεσμευμένος και καταχρεωμένος. Γιατί ξέρεις πως το έχω στο μυαλό μου. Ένας καταχρεωμένος πολιτικός είναι όμοιρος. Ειδικά αν είναι καταχρεωμένος προς τις τράπεζες. Και αυτά τα κόμματα είναι καταχρεωμένα προς τις τράπεζες. Πέρα από όλα τα άλλα χρέη που έχουν και προς τις τράπεζες χρέη. Δηλαδή, δεν γίνεται να τους πάνε κόντρα αυτοί που τους χρωστάνε.
21: Και τα κόμματα πολύ σωστά έχουν, όπως γνωρίζουμε, πολλά εκατομμύρια Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, τόσα πολλά που πραγματικά δεν θα πληρωθούν ποτέ όπως οι ίδιοι ομολογούν, αλλά και οι ίδιοι πολιτικοί είναι χρεωμένοι με υπέρογκο δανεισμό. Όταν ένας συμπολίτης μας για να πάρει ένα δάνειο να βάλει σε δόσεις τις ηλεκτρικές συσκευές χρειάζεται να βάλει 2 και 3 εγγυητές, ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, ο ΧΥΠΣΥ λοιπόν, το ΧΥΠΣΥ κυβερνητικό στέλεχος, δανείζονται υπέρογκα ποσά χωρίς εξασφαλίσεις. Και εκεί, αυτά φαίνονται από πόθεν έσχεσα άλλωστε και γίνεται αντικείμενα συζήτησης. Εκεί τίθεται το ζήτημα, ποιες είναι οι εξασφαλίσεις λοιπόν που δίνονται, ποια τα αντισταθμίσματα για αυτά τα δάνεια και πώς γίνεται λοιπόν ξαφνικά μέσω δανεισμού να αυξάνεται η περιουσία ενός πολιτικού προσώπου. Ναι. Και όταν όλο αυτό είναι ανεκτό λοιπόν, τότε να μην αναρωτιόμαστε γιατί δεν έχει το στένος η κυβέρνηση να σταθεί απέναντι στα συμφέροντα αυτά και να πει τι, το αυτονόητο, θα κόψετε τα κέρδη σας. Δεν μιλάμε εδώ για συστημική αστάθεια. Μιλάμε για κέρδη κάποιων προσώπων τα οποία είναι απέναντι σε ολόκληρη την κοινωνία.
20: Τα οποία για 3-4 χρόνια δεν κατέθεταν πόθεν έσχες. Τι να συζητάμε τώρα, πλάκα κάνουμε. 3-4 χρόνια δεν κατέθεταν πόθεν έσχες και φέρανε μια τροπολογία και μια ρύθμιση που λέει ότι δεν πρέπει να καταθέτουν μπάρες χρυσού, έργα τέχνης και διάφορα διαμάντια και διάφορα άλλα. Εδώ πέρα είναι πολύ βαθύ αυτό το θέμα. Σε μια άλλη εκπομπή πρέπει να το αναλύσουμε αυτό για το πόθεν έσχες. Θέλω να σου πω όμως ότι το άρθρο 24 του Συντάγματος, μιας και μιλάμε και για Σύνταγμα, καθιερώνει ρητά τη θεμελιώδη αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου. Όχι, το άρθρο 24 είναι για το περιβάλλον. Προστατεύει το φυσικό περιβάλλον και το πολιτιστικό περιβάλλον. Και εδώ βλέπουμε σήμερα, και θα πάμε και στο άρθρο 25, γιατί τα έχω εδώ μπροστά μου τώρα και θέλω να στα πω. Εδώ πέρα έχουν τοποθετήσει φωτοβολταϊκά πάρκα, ανεμογεννήτριες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Και μιας και που μιλάμε για φαντ και εισπρακτικές και επενδυτικά ταμεία, φτιάχνουν όλα αυτά παράνομα, αντισυνταγματικά, και έρχεται τώρα ένα επενδυτικό ταμείο αραβικό από το Άμπου Ντάμπι. Και αγοράζει το 2025 την Τέρνα και βάζει πόδι στην ενέργεια της Ελλάδας. Δηλαδή πέρα από τις περιουσίες του ελληνικού λαού, εδώ το πράγμα αρχίζει και χοντρένει και περισσότερο. Έρχονται ξένες δυνάμεις πάλι με επενδυτικά ταμεία και εξαγοράζουν την ενέργεια, εξαγοράζουν τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, το σιδηροδρομικό σταθμό και τον ΟΣΕ γενικά και το σιδηρόδρομο γενικά. Και αναρωτιέσαι και λες, καλά είναι δυνατόν να επιτρέπουν σε ξένα επενδυτικά ταμεία να διαχειρίζονται όλα αυτά που ανήκουν στον κρατικό πλούτο.
21: Ένα έγκλημα το οποίο ξεκίνησε ήδη εδώ και πάνω από 15 χρόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δηλαδή αυτό που να καταλάβουν οι ακροατές μας είναι ότι το ξεπούλημα συνεχίζεται. Δεν τελείωσε. Συνεχίζεται αμύωτο. Και όσο πάει δεν θα μείνει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Από εκεί και πέρα όσον αφορά το Σύνταγμα και τα άθεα αυτά που αναφέρουμε, το Σύνταγμα, να κάνω και μια πολύ σύντομη ανάλυση, στο πρώτο του μέρος έχει τα κατοχυρώντα σταγματικά δικαιώματα. Αυτά χωρίζονται λοιπόν σε ατομικά και κοινωνικά. Ατομικά είναι αυτά τα οποία, όπως η οικονομική ελευθερία, η ισότητα κτλ., αφορούν εμένα. Τα κοινωνικά είναι αυτά που αφορούν το κοινωνικό σύνολο. Τι σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει το κράτος να λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίζει την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική ισότητα και γενικότερα τον κοινωνικό ιστό? Έχει υποχρέωση να το κάνει. Αυτό σημαίνει. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς να προστατευτούμε ως πολίτες απέναντι σε παραβίαση συντάγματος? Και εδώ είναι ένα μελανό σημείο. Δεν υπάρχει στη χώρα μας συνταγματικό δικαστήριο, όπως πολύ καλά ξέρουμε. Επομένως, θα κριθεί μόνο από το κάθε δικαστήριο κατά περίπτωση, όταν και εφόσον τεθεί θέμα ο καθένας μόνος του να επιβάλλει ή να επικαλεστεί την αντισταγματικότητα. Άρα αυτή ο διάχυτος έλεγχος της συνταγματικότητας ή μη των νόμων οδηγεί σε έλλειψη ελέγχου.
20: Θέλω να σου αναφέρω και το άρθρο 25 που ξεκίνησα πριν για να το ακούσουν και ακροατές, για την αρχή του κοινωνικού κράτους, γιατί είναι σχετικό κι αυτό. Το άρθρο 25, φίλοι μου, καθιερώνει ρητά τη θεμελιώδη αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, δεσμεύοντας όλα τα κρατικά όργανα να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και αποτελεσματική άσκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Και θέλω να πάμε στη δικαιοσύνη, γιατί γνωρίζω ότι είσαι ένας πάρα πολύ έμπειρος δικηγόρος, και να μου πεις πραγματικά, σαν Θωμάς και όχι σαν δικηγόρος, αν γενικά υπάρχουν καλοί δικαστές. Γιατί είχα μια συζήτηση και μου είπε κάτι πολύ σωστό ένας ποινικολόγος που τον ξέρετε τώρα, είναι μεγάλος ηλικία, αλλά δεν χρειάζεται να πούμε το όνομά του. Μου είπε, Θωμά, η δικαιοσύνη δεν έχει πρόσωπο. Γιατί η δικαιοσύνη δεν είναι ένα πρόσωπο. Είναι πολλά πρόσωπα και δεν μπορούμε να την κρίνουμε για όλους. Υπάρχουν φυσικά αυτοί που δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις και το έχουμε δει τώρα με τον Άριο Πάγο τι γίνεται με όλα αυτά τα σκάνδαλα. Υπάρχουν και κάποιοι, λέει, που παίρνουν σωστές αποφάσεις. Και θέλω να σε ρωτήσω, είμαι εγώ ένα θύμα αυτής της κατάστασης. Έχει έρθει ΦΑΝΤ, επενδυτικό ταμείο, οι πρακτικές και όλοι αυτοί και έρχονται να μου πάρουν το σπίτι. Είναι στην κρίση του εισαγγελέα ή του δικαστή, αν θα μου το πάρουνε, ή είναι βέβαιο ότι θα το χάσω?
21: Πολύ σωστό, πολύ σωστή τοποθέτηση και πολύ σωστή ερώτηση. Καταρχήν, ο δικαστής εφαρμόζει τον νόμο. Οπότε, ο δικαστής δεν μπορεί να κάνει θαύματα από μόνος του. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος ερμηνείας του νόμου φυσικά είναι και αυτό ένα αντικείμενο συζήτησης. Επομένως, στις δίκες με τα ΦΑΝΤ συγκεκριμένα βρίσκονται συνήθως ενώπιον πρωτοδικών οι κατασχετίες εκθέσεις και υπάρχουν πολύ γενναίες αποφάσεις που πάνε κόντρα στο σύστημα. Σε γενική εικόνα από τη δική μου εμπειρία είναι ότι οι δικαστές είναι άξιοι εμπιστοσύνης, είναι άξιοι γενικότερα. Όσο πιο χαμηλά στο κλιμάκια της δικαιοσύνης είμαστε, τόσο καλύτερους δικαστές θα βρούμε. Όσο πιο πολύ ανεβαίνουμε προς την κορυφή λοιπόν, περνάμε το πρωτοδικείο, πάμε στο εφετείο, αφήνουμε το εφετείο, πάμε στον Άριο Πάγο και Συμβούλιο της Επικρατείας, εκεί αρχίζουν τα πολιτικά παιχνίδια. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί για να καταφέρεις να γίνεις επικεφαλής στον Άριο Πάγο, Συμβούλιο της Επικρατείας ως δικαστής, ως καγιαρίστας πλέον δικαστής, χρειάζεσαι την εύνοια των κυβερνώντων. Επομένως, θέλω να πω ότι έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, εννοείται. Όσο πιο ψηλά πάμε και όσο περισσότερο εμπλέκεται η πολιτική και πολιτικά πρόσωπα μέσα στις υποθέσεις, εκεί βλέπουμε λίγο κάποια σκοτεινά σημεία που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν μπορεί κανείς να γίνει επικεφαλής ή να φτάσει στα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης, αν δεν έχει την εύνοια και την επιλογή της εκάστοτε κυβέρνησης.
20: Γι' αυτό τον πάω το Θωμά τόσο πολύ. Γιατί τα λέει έξω από τα δόντια. Άλλοι δικηγόροι που έχουν έρθει εδώ πέρα έχουν κάνει τις πάπιες. Ο Θωμάς τα λέει έξω από τα δόντια και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Το ότι στην πυραμίδα αυτή της δικαιοσύνης, για να ανέβεις, είτε πρέπει να έχεις τα κονέ, είτε πρέπει να έχεις εξυπηρετήσει το σύστημα. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές, κύριε Καλοκύρη, άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι τόσο ικανοί, αλλά έχουν κάνει χατήρια, να παίρνουν καρέκλες. Και αυτό είναι άδικο και γι' αυτό φωνάζουμε καθημερινά εδώ πέρα το ότι το σύστημα αυτό είναι σάπιο, διότι έχει χτιστεί με τοποθετημένα πρόσωπα και όχι με πρόσωπα τα οποία έχουν την εμπειρία που έχει ο Θωμάς και την υποστήριξη που έχει δώσει στον ελληνικό λαό και το κοινωνικό έργο που έχει παράγει για να πάρει μια μεγαλύτερη αναβάθμιση. Υπάρχουν λοιπόν και καλοί δικαστές, υπάρχουν και καλοί δικηγόροι, αλλά δυστυχώς κάποιοι έχουν το πλεονέκτημα της πολιτικής παρέμβασης. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος που συμβαίνει, γιατί κύριε Θωμά Γαλοκύρη, έτσι χειραγωγούνται και πιο εύκολα όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία παίρνουν αυτές τις θέσεις. Και ίσως γι' αυτό το λόγο να τις παίρνουν κιόλας.
21: Και είναι αλήθεια, και από προσωπική μου εμπειρία, από δικαστές που δέχονται ακόμα και δυσμενείς μεταθέσεις παλιότερα δεχόταν για αποφάσεις που δεν άρεζαν. Αυτά είναι πραγματικά γεγονότα. Αλλά η πλειοψηφία των δικαστών πιστεύω πραγματικά ότι κάνουν ένα έργο, ένα λειτουργήμα πολύτιμο. Αυτό που στεναχωριέμαι, επίσης στεναχωρήθηκα πολύ, γιατί γίνεται μια συζήτηση για τη σταγματική αναθεώρηση, την οποία κάποια στιγμή αξίζει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο, αν το επιτρέπει και η εκπομπή, σε μια άλλη εκπομπή, να δούμε τελικά τι θα γίνει. Φοβάμαι ότι και εκεί, με ένα αίτημα που είναι ο διαχωρισμός της δικαστικής εξουσίας από οποιαδήποτε είδους πολιτικής παρέμβασης, δεν φαίνεται να προχωράει όπως θέλουμε. Ούτε από τη μεριά της κυβέρνησης, ούτε από τη μεριά της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, φαίνεται να υπάρχει πρόθεση να καταργηθούν οι διατάξεις που ορίζουν ότι οποιαδήποτε ανάμειξη της πολιτικής ηγεσίας στην επιλογή της δικαιοσύνης είναι ανεπίτρεπτη. Μπορεί να αλλάξουν λίγο οι διαδικασίες ή να προταθεί να αλλάξουν λίγο η διαδικασία επιλογής, αλλά και πάλι το Υπουργικό Συμβούλιο φαίνεται να κρατάει τον τελευταίο λόγο. Και αυτό είναι θλιβερό, γιατί δεν μαθαίνουμε με τίποτα τελικά από τα λάθη μας.
20: Βλέπουμε κιόλας ότι έχει περάσει όλη η περιουσία των Ελλήνων στο υπερταμείο ή αλλιώς στο ΤΑΙΠΕΔ, όπως θέλετε πείτε το, γιατί αλλάζουν και ονόματα για να κοροϊδεύσουν το λαό. Λοιπόν, σε αυτό το υπερταμείο, το οποίο λειτουργεί σαν εταιρεία, και θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα, κύριε Θωμά Καλοκύρη, για τις ανώνυμες εταιρείες. Πώς λειτουργούν αυτές οι ανώνυμες εταιρείες? Επίσης, πώς λειτουργούν αυτές οι ΜΚΟ και πώς λειτουργούν όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούν κάτι συγκεκριμένο? Το ότι δεν έχουν περιουσία και μπορούν να καταχρεωθούν και υπάρχουν παραθυράκια τα οποία τα εκμεταλλεύονται κάποιοι άεργοι που κάνουν αρπαχτές και κάπως έτσι έχει χαθεί η μπάλα στη ζυγαριά. Γιατί από τη μία πλευρά της ζυγαριάς, για να το πω λίγο πιο απλά και να το καταλάβει και ο κόσμος εκεί πέρα έξω, γιατί εσείς τα πιάσατε κατευθείαν, βλέπω χαμογελάτε και έχετε καταλάβει ήδη τι πάω να πω. Από τη μία πλευρά της ζυγαριάς υπάρχει ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος, ο οποίος είναι νόμιμος, πληρώνει φορολογίες, πληρώνει χαράτσια, πληρώνει ό,τι μπορείτε, έμφυα, πληρώνει ρεύματα, πληρώνει ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος, δημοτικά τέλη, ξέρετε, όλα αυτά που έχουν βάλει στο κεφάλι μας. Και από την άλλη πλευρά της ζυγαριάς είναι κάποιοι δίθεν επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι άεργοι, που τι κάνουνε, πετάνε ένα μπροστινό, φτιάχνουν μια ανώνυμη εταιρεία, φτιάχνουν, ξέρω εγώ τι φτιάχνουν και πώς λειτουργούν όλα αυτά, και καταχρεώνουν ένα πρόσωπο, κάνουν τις αρπαχτές τους, σε 2-3 μήνες βάζουν άλλο μπροστινό και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Κατά πόσο είναι αυτό δίκαιο ανάμεσα σε έναν νόμιμο πολίτη και σε έναν άεργο επιχειρηματία που κάνει αρπαχτές? Και γιατί το επιτρέπει αυτό το σύστημα και το κράτος, κύριε Καλοκύρη?
21: Το σύστημα, μεταξύ άλλων, το τελευταίο καιρό, και έχει να κάνει με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, εκμεταλλεύεται το γεγονός αυτό. Όχι απλά δεν το αντιμετωπίζει, το εκμεταλλεύεται. Βλέπουμε πολύ συχνά στα ευρωπαϊκά έργα και στην αξιοποίηση των κονδυλίων από τα ταμεία, όλα αυτά τα ταμεία λοιπόν που έχουν υποθηκευμένη την περιουσία μας, να γίνονται συστάσεις εταιριών κεφαλοχικών, ανώνυμων ή και κτλ. Την τελευταία στιγμή, με πρόσωπα είτε φύλλα προσκύμενα είτε αχυρανθρώπους, να το πούμε έτσι, πολιτικών προσώπων κτλ., συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, παίρνουν κονδύλια και παίρνουν χρηματοδοτήσεις μεγάλες χωρίς να έχουν τίποτα. Οπότε έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση των εταιριών ανάλογα με το αν είναι μια εταιρεία ενός μέσου πολίτη, Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει 1000 προβλήματα στην εταιρεία του, και αυτού ο οποίος έχει πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, έχει πρόσβαση σε διαγωνισμούς, ξέρει από πριν τι εταιρεία να κάνει και πότε. Και όλο αυτό λοιπόν το παιχνίδι ευνοείται και από τον τρόπο διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Από εκεί και πέρα το ζήτημα των αχυρανθρώπων, όπως αποκαλούνται οι μπροστινοί στις εταιρείες, δεν είναι καινούριο, είναι γνωστό. Υπάρχουν τρόποι, αν θέλουν πραγματικά ελεκτικές αρχές να ασχοληθούν, να τιμωρηθεί ή εν πάση περιπτώσει να έχει την ευθύνη και αυτός που πραγματικά ασκεί τον έλεγχο. Επομένως, ο νόμος υπάρχει. Το ζήτημα είναι ποιοι εκμεταλλεύονται αυτό το σύστημα και για ποιους λόγους. Και αν θέλουμε να βρούμε την απάντηση, θα τη βρούμε στους διαγωνισμούς, στις αναθέσεις, στις προγραμματικές συμβάσεις και σε ό,τι έχει να κάνει γενικότερα με μοίρασμα κρατικού χρήματος.
20: Και φυσικά αυτά τα πρόσωπα δεν είναι τυχαία. Υπάρχουν βέβαια και εγκληματικά στοιχεία σε όλο αυτό που αναφέρω. Υπάρχουν βέβαια και ολόκληρες πλεκτάνες οι οποίες λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Και υπάρχει και ανοχή. Και μιας και που βλέπουμε και αυτό το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, και μιας και που βλέπουμε και αυτό το σκάνδαλο με όλες αυτές τις κρατικές υπηρεσίες όπου είναι μέσα βολεμένα εγγόνια, συγγενείς, φίλοι, ανιψιοί και πάει λέγοντας. Και όλοι αυτοί είναι νεοδημοκράτες. Δηλαδή, όποια πέτρα και αν σηκώσουμε από κάτω, σε σκάνδαλο βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τέλος πάντων, βλέπουμε ότι το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στην εφορία, κύριε καλοκύρι. Και οι εφοριακοί πολλές φορές χτίζουν σχέσεις με επιχειρηματίες. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει. Είμαι εγώ ένας επιχειρηματίας. Εγκληματικό στοιχείο. Και έχω παιδικό φίλο, έναν άνθρωπο ο οποίος πάει στην εφορία. Και γίνεται διευθυντής εφορίας. Μπορεί να τύχει, δεν μπορεί να τύχει αυτό το πράγμα. Μπορεί να τύχει να ήμασταν συμμαθητές μικροί και μετά να ήμασταν οι καλύτεροι φίλοι. Με ενημερώνει αυτός ο εφοριακός σε μένα το ότι θα έρθει έλεγχος. Αυτό δεν είναι παράνομο?
21: Φυσικά και είναι παράνομο.
20: Το κάνουν σε επιχειρηματίες πολλούς, πολύ εφοριακοί. Έτσι. Εγώ δεν έχω κάποιο φίλο εφοριακό, σας το λέω, απλά φέρνω το παράδειγμα. Το κάνουν όμως. Ποιος είναι ο αρμόδιος που πρέπει να ελέγξει αυτή την παρανομία? Και φυσικά θα πάει φυλάκιο εφοριακός ή δεν θα πάει, γιατί εξυπηρετεί συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία φέρνουν συμφαλάκια σε συγκεκριμένα κόμματα?
21: Και πάλι εδώ θα απαντήσω ότι η πλειοψηφία των υπαλλήλων εφοριακών, πολλοδομίας, κτηματολογίου, δημοσίων υπαλλήλων γενικότερα, όχι μόνο επιτελούν ένα σπουδαίο έργο, αλλά τους οφείλουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες λειτουργούν. Από εκεί και πέρα όμως, φυσικά πάντα υπάρχουν αυτοί τα κυκλώματα, αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται, εκβιάζουν, απειλούν, όπως φάνηκε από το κύκλωμα της πολλοδομίας, και εκεί θα πρέπει να είμαστε αμήλικτοι. Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε δωροδοκία, δωροληψία είναι ποινικό αδίκημα, και κατά τη γνώμη μου, επειδή η ανοχή έχει φτάσει στο απροχώρητο, θα πρέπει να γίνονται καταγγελίες κάθε φορά από οποιοδήποτε, είτε είναι εφοριακός, είτε είναι από την πολλοδομία, είτε οπουδήποτε ζητάει καφέ, φακελάκι ή όπως αλλιώς θέλουμε να το ονομάσουμε. Από εκεί και πέρα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, και το γεγονός ότι υπάρχουν τα ηλεκτρονικά συστήματα έχουν καλά και κακά πράγματα έχουν φέρει. Τα καλά είναι ότι περιορίζεται η προσωπική εμπλοκή στην έρευνα. Το κακό είναι ακριβώς ότι και πάλι περιορίζεται η προσωπική εμπλοκή, με αποτέλεσμα να έχουμε να κάνουμε μια τεχνολογική απέναντι, ένα τεχνολογικό σύστημα απέναντί μας, που πολλές φορές δεν είναι δίκαιο ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει τα εχέγγυα που απαιτεί η διαφάνεια της διαδικασίας.
20: Και ξέρετε τώρα έτσι πως πάει το πράγμα. Ένας εφοριακός μπορεί να έχει μια κόρη, κύριε καλοκύρι, και ξαφνικά ένας επιχειρηματίας να τη δώσει μια πολύ καλή θέση στην επιχείρησή του. Να κάνει δηλαδή μια εξυπηρέτηση. Δεν είναι μόνο τα φακελάκια, είναι και τα βολέματα. Και η κόρη του εφοριακού να δουλεύει σε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και να είναι διευθύντρια και να παίρνει ένα πολύ καλό μισθό και να μην πατάει καν στην επιχείρηση. Μόνο και μόνο για να μπορούν να έχουν σχέσεις με την εφορία. Δηλαδή, καλός ή κακός, πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο εκεί πέρα έξω το ότι δεν είναι όλοι οι ίσοι απέναντι στις κρατικές υπηρεσίες, στον έλεγχο, στη δικαιοσύνη και σε όλα αυτά που υπάρχουν εκεί πέρα έξω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το ίδιο συμβαίνει και με τα funds και με τις πρακτικές και με τα χρέη. Φίλοι μου, δεν είμαστε ίσοι. Άμα ήταν κάποιος υπουργός στη θέση τη δική μας, δεν θα του παίρναν το σπίτι. Δεν βλέπετε πόσα εκατομμύρια χρωστάνε και δεν γίνεται τίποτα? Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί έχουμε 10 λεπτά μπροστά μας, κύριε Θωμά, και για τα χρέη που διαγράφουνε. Από πού και ως πού μπορεί κάποιος να παίρνει μια απόφαση να διαγράφει χρέη? Θυμάμαι σύζυγος υπουργού που διέγραψε σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, να μην λέω ονόματα, 30 εκατομμύρια. 30 εκατομμύρια από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Διέγραψαν πρόστιμο, όχι χρέη, που χρέωσαν γι' αυτό. Πρόστιμο 30 εκατομμύρια. Ή τα χρέη που σβήσανε σε κάποιον όμιλο που είχε ραδιόφωνα. Πώς γίνεται να διαγράφουν χρέη, κύριε καλοκύριε? Γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν είναι παράνομο?
21: Φυσικά είναι παράνομο. Και αν μη τι άλλο, αυτά τα 30 εκατομμύρια, τα 100, τα 200, πόσα πραγματικά από αυτά, σε πόσους πολίτες μάλλον, θα αντιστοιχούσαν αυτά στα χρέη τους? Δηλαδή, εξαντλούμε την αυστηρότητα στα χρέη των πολιτών και των επιχειρήσεων και αλλού κάνουμε τα στραβά μάτια. Αυτά τα φαινόμενα θέλω να πιστεύω ότι όσο προχωράει ο καιρός περιορίζονται. Απ' την άλλη, η πραγματικότητα με διαψεύδει. Δηλαδή, όχι μόνο δεν είναι φαινόμενα του παρελθόντος, αλλά και σήμερα υπάρχουν τρόποι και διαδικασίες όταν κάποιος έχει τις κατάλληλες επαφές να έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι στο φαντ, μια διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι σε μια επιτροπή, μια διαφορετική αντιμετώπιση γενικότερα. Και αυτό το έδειξε και το σκάνδαλο με την πολλοδομία σήμαινε ότι αν ο πολίτης θέλει να κάνει μια ενέργεια στην πολλοδομία, θα πρέπει να περιμένει ένα χρόνο και δύο και αν την κάνει. Αν όμως ο πολίτης αυτός έχει μια πισίνα στην Εκάλη και την κατάλληλη γνωριμία, θα την κάνει αμέσως με τον κατάλληλο καφέ και φακελάκι. Αυτό λοιπόν αντικατοπτρίζει τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα παντού. Δυστυχώς. Θέλω να πιστεύω ότι θα περιοριστεί το αντικείμενο, γιατί είμαστε εμείς οι πολίτες αυτοί που πρέπει να το εποπτεύουμε, να το καταγγέλουμε και να μην κάνουμε τα στραβά μάτια, ακριβώς για να αναδεικνύουμε τη διαφθορά όπου και όταν υπάρχει. Και η διαφθορά δεν μένει ποτέ στον υπάλληλο. Πρέπει να κοιτάμε ψηλά. Δεν φτάνει να δούμε ποιος υπάλληλος ήταν. Να δούμε γιατί ο προϊστάμενος δεν τον έλεξε, αν είναι ενημερωμένος ο διευθυντής του, αν είναι ενημερωμένος ο υφυπουργός, ο υπουργός, ο πρωθυπουργός και όποιος είναι, εν πάση περιπτώσει, ο επικεφαλής σε κάθε περίπτωση.
20: Είναι δομημένο λάθος. Και πιστεύω ότι εσκεμμένα είναι έτσι. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, μας λένε εδώ σε αυτό το σταθμό ότι είμαστε συνωμοσιολόγοι, ότι όλα αυτά που λέμε είναι τρέλες. Αλλά το πολιτικό σύστημα είναι σάπιο. Πρέπει κάπως επιτέλους να πάρουμε απόλυτες αποφάσεις και να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο. Ή θα είναι όλοι νόμιμοι, ή θα είναι όλοι παράνομοι. Διότι στην Ελλάδα προωθούν τον απλό Έλληνα πολίτη στην παρανομία. Όταν βλέπει όλα αυτά που συμβαίνουν και όταν δεν τρέπεται κανένας και βγαίνει με θράσος και τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο και δεν πάει στη φυλακή και δεν τρώει πρόστιμο γιατί το διαγράφει ένας βουλευτής ή ένας υπουργός. Μετά σου λέει ο απλός Έλληνας πολίτης, φίλε, εγώ γιατί να πληρώνω. Εγώ γιατί να την πατάω μια ζωή. Φτάνει ο κόμπος στο χτένι, κύριε Καλοκύρη, και δεν ξέρω πραγματικά ποιο θα είναι το μέλλον. Θεωρώ ότι, και το λέω πολλές φορές στην εκπομπή μου, ότι πρέπει να υπάρξει μια αφύπνιση, μια πνευματική αφύπνιση. Ο κόσμος επιτέλους να καλλιεργήσει το μυαλό του, να πάει με σωστό τρόπο είτε στις κάλπες, είτε να αποφασίσει ποιοι θα κάνουν κουμάντο σε διάφορες υπηρεσίες. Πρέπει κάπως να αλλάξει όλο αυτό. Ας πούμε υπάρχει ο ΑΣΕΠ. Αλλά δεν είναι το θέμα μας σήμερα αυτό. Με πιάνει εμένα η τρέλα μου, ξέρετε. Έχουμε 5 λεπτά και θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμα που θα στείλετε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που είναι έτοιμοι να πάρουν δάνειο. Να κάνουν την κίνηση, ναι ή όχι.
21: Τα νέα δάνεια έχουμε μάθει πολύ καλά τι συνεπάγονται. Όταν κάποιος αναλαμβάνει κάτι τέτοιο, πρέπει πραγματικά να είναι έτοιμος για να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος αποπληρωμής. Τα δάνεια πλέον είναι δύσκολα, αλλά είναι και απαραίτητα. Τα δάνεια χρειάζονται για ένα νέο ζευγάρι που θέλει να πάει σπίτι, χρειάζονται για μια επιχείρηση που θέλει να αναπτυχθεί. Η πιστολητική λοιπόν ικανότητα είναι κάτι το οποίο οι Έλληνες στερηθήκαμε. Επομένως, ναι, η δανειοδότηση μπορεί να είναι πολύ σημαντική για μια νέα οικογένεια, για μια νέα επιχείρηση. Θέλει όμως προσοχή και καλή στρατηγική και ένα επιχειρηματικό σχέδιο στην περίπτωση επιχείρησης για να μπορεί να προβλέψει το αυξημένο κόστος. Τέλος να πω για όλους μας ότι όλα αυτά που συζητάμε, επειδή ακριβώς έχουμε να κάνουμε στο τέλος με πολιτικές αποφάσεις και με νόμους, εμείς θέμε. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι αυτών των πολιτικών. Γιατί οι πολιτικές αυτές υιοθετήθηκαν από πρόσωπα τα οποία εμείς στηρίξαμε, εκλέξαμε και τους δώσαμε την εξουσία να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Τέλος, να μην απελπίσετε κανείς που μας ακούει για αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για μια κοινωνική κατάσταση. Ατομικά, ο καθένας από εμάς έχει δικαιώματα και ο καθένας από εμάς πρέπει να επαγρυπνεί για τα δικαιώματά του, να ενημερώνεται για αυτά και να τα ασκεί όταν και όπως πρέπει, έχοντας εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.
20: Να διαβάζουν δηλαδή και τα ψηλά γράμματα, κύριε Καλοκύρη, διότι μέσα τα συμβόλαια που πάνε και τους δίνουν, γράφει πραγματάκια τα οποία ίσως κάποιοι δεν τα καταλαβαίνουν. Θα ήταν καλύτερο αυτό το συμβόλαιο, μήπως θα το δώσω σε κάποιο δικηγόρο να το επεξεργαστεί κι αυτός. Να διαβάζει τα μικρά γράμματα που ίσως αυτοί δεν μπορούν να κατανοήσουν τι σημαίνει, τι γράφουν.
21: Ιδίως για επενδύσεις, επιχειρηματικά δάνεια ή μεγάλα ποσά, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο δυστυχώς να υπάρχει κατάλληλη νομική συμβουλή, αν μη τι άλλο με σκοπό τη διαφάνεια. Το να γίνεται αντιληπτό ακριβώς τι λένε αυτά τα ψηλά γράμματα που μπορεί να έχουν τεράστια συνέπεια στο μέλλον.
20: Άρα, παιδιά εκεί πέρα έξω και άνθρωποι που ακούτε αυτό το ραδιόφωνο, λίγο να μην προτρέχετε. Οι παλιοί λέγανε να προσέχετε που βάζετε την υπογραφή σας. Γιατί είναι περίεργη η καιρή και δεν είναι όλοι καλοπροαίρετοι. Μπορεί φυσικά με ένα κουστούμάκι, μια γραβάτα να σας λένε ότι θέλουν το καλό σας και ότι θέλουν να σας βοηθήσουν. Αλλά πολλές φορές υπάρχουν παγίδες που δεν μπορείτε εσείς να παρατηρήσετε. Κάποιοι νομικοί μπορούν να το κάνουν. Ένας από αυτούς σας έχω πει ότι είναι ο Θωμάς ο Καλοκύρης. Και σας λέω, ξέρεις ότι δεν το κάνω για κανέναν αυτό. Σας λέω ότι ο άνθρωπος είναι διαμάντη. Πες σαν άριθμα λίγο τα τηλέφωνα και μπορούν να σε βρούνε. Γιατί θα μας τρελάνουν με τα μηνύματα και όχι τίποτα. Τους χρεώνομαι εγώ μετά που με παίρνουν εμένα τηλέφωνο. Γι' αυτό σας λέω, εμένα με πάρει κανένα τηλέφωνο. Πάρτε κατευθείαν το Θωμά.
21: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σερέτη, για τα καλά σας λόγια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Θα πω για άλλη μια φορά για αυτά τα κοινωνικά θέματα που αναδεικνύει και ξέρω κάθε φορά που έχουμε εδώ. Όχι μόνο δεν είναι, απέχει παρασάγκας από μια συνέντευξη στημένη όπως συνηθίζουν συνάδελφοί σας, αλλά ξέρω ότι θα τεθούν ζητήματα πραγματικά όπως είναι. Γι' αυτό και πολλοί έχονται σε δύσκολη θέση και δεν προτιμούν να βρίσκονται στη θέση που είμαι εγώ. Σχετικά με τα τηλέφωνα, επαναλαμβάνω, η Αθήνα το τηλέφωνο είναι 211 11 03 043 και της Θεσσαλονίκης

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε έντονους προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τη Νέα Δημοκρατία να επενδύει στην προβολή του κυβερνητικού έργου. Από το Μαξίμου μιλούν για σταθερότητα και αποτελεσματικότητα, στοχεύοντας στην συσπήρωση. Κριτική στη Νέα Δημοκρατία ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η πραγματικότητα διαψεύδει για ακόμη μια φορά το κυβερνητικό αφήγημα περί δίθεν ευημερίας και ανάπτυξης, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να κρύψει τους εκατοντάδες νεκρούς από τα εργοδοτικά εγκλήματα πίσω από το βολικό επιχείρημα της κακιάς στιγμής, υποστήριξε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούβας σε εκδήλωση για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, απέκλεισε κάθε συζήτηση για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και χωρίς αυτοδυναμία. Με κανέναν απάντησε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι στόχος της Ελληνικής Λύσης είναι το υψηλότερο εκλογικό ποσοστό.

0: Σχολιάζοντας τα νέα πολιτικά εγχειρήματα, σημείωσε ότι όσοι κυβέρνησαν έχουν ήδη κρυθεί από τους πολίτες, είχαν το τιμόνι της χώρας και το πήγαν στα βράχια, είπε αναφερόμενος σε Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά. Όλη η συνέντευξη στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Στον διαχωρισμό της ίσπραξης των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος προσανατολίζεται η κυβέρνηση κατά το μοντέλο του ΕΝΦΙΑ. Παρατείνονται έως τις 17 Ιουλίου όλα τα προγράμματα εξοικονομώ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το περιεχόμενο των θηρίδων που διατηρούν σε τράπεζες οι βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος των πολεοδομιών στο μικροσκόπιο της έρευνας της ανακρίτριας που έχει αναλάβει την υπόθεση. Η μάχη για την ανέβρεση επιζώντων εξελίσσεται σε αγώνα δρόμου στη Βόρεια Βενεζουέλα, όπου εκατοντάδες διασώστες από τη χώρα και το εξωτερικό επιχειρούν αδιάκοπα στα ερείπια που άφησε πίσω του ο διπλός σεισμός των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Η πρόεδρος της Βενεζουέλας έκανε λόγο για πάνω από 30.000 αγνοούμενους, ενώ δεν υπάρχει ακριβής εκτίμηση της καταστροφής.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου αναμένεται καλός και ζεστός καιρός, ενώ η αστάθεια θα περιοριστεί στα βόρεια ορεινά, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες η θερμοκρασία στην Δυτική Μακεδονία έως 32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη έως 34 με 36 και τοπικά 37 βαθμούς, στη Θεσσαλία επίσης έως 37, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 18 έως 34 με 36 και τοπικά 37 βαθμούς. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης νεφώσεις, το μεσημέρι θα αυξηθεί. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
7: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα.
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
1: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
11: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες, παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, Χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
4: Είναι τόσο.
11: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.

0: στην Αθήνα, ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς, στους οκρατές σας. Και το πάθος για τη λευτεριά, λέει, είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά, γιατί θα σήμερα στο δικαστήριο σήμερα.
0: Δεν έχουμε ανάγκη. Εμείς έχουμε τη φλόγα μέσα μας. Ό,τι κι αν θέλουν, είμαστε έτοιμοι. Αλλά κύριε Πετράκη, να σας πω κάτι. Αντικειμενικά τώρα, γιατί έχω σκάσει. Και μετά θα συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Δεν αντέχεται η κατάσταση με την γραφειοκρατία και με τα δικαστήρια και με τους δικηγόρους και με τους εισαγγελείς, οι οποίοι όλοι 2,5 ώρα σχολάνε, με τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι δεν λένε να τελειώσουν μια υπόθεση από το 23.
1: Κύριε Σερέτη, ο κόσμος ταλαιπωρείται καθημερινά. Χιλιάδες κόσμοι, κάθε χιλιάδες κόσμοι στα δικαστήρια, λόγω της γραφειοκρατίας. 2,5 ώρα οι γραμματείς κατεβαίνουν από την έδρα, θα μαντάνε τα πάντα όλα. Μετά 10 αναβολές στο κάθε δικαστήριο, 15 αναβολές.
0: Μα τώρα.
1: Δεν γίνεται δουλειά έτσι.
0: Μα είναι φοβερό να μην θέλει ο άλλος να τελειώσει. Είναι φοβερό.
1: Όταν είναι η νοοτροπία του δημόσιου υπαλλήλου. Τι με νοιάζει εμένα, εγώ μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, τα ίδια θα πάρω. Ή 10 υποθέσεις γνώμη την ημέρα, 110, το ίδιο θα πληρωθώ. Έτσι σκέφτονται. Και έτσι λοιπόν, το κράτος δεν λειτουργεί καθόλου. Γιατί το πρώτο προαπαιτούμενο ενός πολιτισμού είναι δικαιοσύνη και ενός κράτους για να λειτουργήσει.
0: Και βλέπουμε ότι δεν λειτουργούν γενικά τα πράγματα όπως θα έπρεπε. Θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε Πετράκη, να σχολιάσουμε λίγο κάποιες δημοσκοπήσεις. Γιατί συγκεκριμένα ένα ποσοστό δίνουν τώρα στον Τσίπρα 21,4%. Και αναρωτιέμαι και λέω, είναι δυνατόν τώρα, επειδή τον στηρίζουν προφανώς κάποιες οικογένειες, τον στηρίζουν κάποιοι εφοπλιστές, δεν ξέρω πώς ακριβώς έχει συμβεί αυτό, να παίρνει ένα τόσο μεγάλο ποσοστό?
1: Νομίζω το έχω ξαναπεί σε εσάς, ότι το να σχολιάζουμε τις δημοσκοπήσεις, αυτές τις δημοσκοπήσεις τα τελευταία χρόνια που γίνονται, είναι προσβολή για την νοημοσύνη μας. Διότι δεν μπορούμε να καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι δημοσκοπήσεις που στοχεύουν στο μυαλό των ανθρώπων για να κερδίσουν πράγματα. Δεν μπορεί να είναι λογικές δημοσκοπήσεις, όχι μόνο με τον Τσίπρα τώρα, και με το Μητσοτάκη πολλές φορές. Σκάνδαλο βγαίνει, πριν λίγο καιρό, έγινε δημοσκοπήσεις μετά από 3 μέρες και πάλι προς το Μητσοτάκη. Δηλαδή είναι φτιαχτές δημοσκοπήσεις, δηλαδή, πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Δεν γίνεται ο Τσίπρας ο Αλέξης να παίρνει 21% αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε χώρα όλοι μετά, να φύγουμε εμείς. Εμείς πρέπει να φύγουμε από τη χώρα αυτή μετά, άμα συμβεί αυτό.
0: Μα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, έκατσα και έκανε ένα άθροισμα και μέτρησα πώς μπορεί να όλα αυτά τα αριστερά κόμματα, Νέες Αριστερές, ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντοπούλου, ναι, Βαρουβάκηδες, όλα αυτά τα κόμματα μαζί. Οι δημοσκοπήσεις τα βγάζουν ότι έχουν 25,7% συνολικά. Δηλαδή το κοινό, ναι, των αριστερών κομμάτων, ένα θεό λέει αριστερούς, αλλά ναι, 25,7% βάζω μέσα και τον Τσίπρα σε αυτό. Και στον πατριωτικό χώρο δίνουν ότι όλο το κοινό είναι στο 8%.
1: Εντάξει, αυτό που μόνο τα λέει όλα.
0: Δηλαδή αλλά... είναι φοβερό.
1: Δεν υπάρχουν αυτή τη τιμή. Θέλουν τον Τσίπρα κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα. Ή πιστεύουν ότι ο Τσίπρας πρέπει να έρθει για να δει ο Μητσοτάκης. Δεν το εξετάζω πώς. Σημασία έχουν προωθούν τον Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή που προωθούν τον Τσίπρα, και φαίνεται ότι προσέχουν στα μυαλά των ηλίθιων ψηφοφόρων ότι να, η καινούργια δύναμη έρχεται, ο ηγέτης έρχεται ξανά πίσω να μας σώσει. Και ξέρετε πόσο κόσμο το μασάει, κύριε Σερέτη, αυτό το τρώει, αμάστο.
0: Πάρα πολύ κόσμο.
1: Πάρα πολύ κόσμο, κύριε Σερέτη. Διότι όπως πολλές φορές σας έχω ακούσει να λέτε, δεν υπάρχει ούτε κριτική, σκέψη, ούτε αντίληψη, ούτε τίποτα. Σαν τα πρόβατα. Πάει μπροστά από το κοπάδι. Αν είναι 1, 2, 3 πρόβατα, ακολουθεί το κοπάδι από πίσω.
0: Δυστυχώς έτσι είναι. Δυστυχώς έτσι είναι. Και βλέπω ότι αυτά τα κοπάδια που έχουν σχηματιστεί και κουβαλάνε σημαίες και κουβαλάνε, ξέρω εγώ, έχουν μπει μέσα σε ένα καλούπι, κουβαλάνε συγκεκριμένες απόψεις, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν το ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο και το ότι δεν χωράνε άλλο τέτοιου είδους αφέλειες, κύριε Πετράκη. Δεν γίνεται πλέον να λέμε, έλα μωρέ, και δεν πειράζει, θα ψηφίσουν 20.000 άνθρωποι τον Αργύρο. Δεν χωράνε τέτοιες αφέλειες.
1: Δεν θα φτιάξει ποτέ, κύριε Σερέτη. Νομίζω ποτέ, το ποτέ είναι μια μεγάλη κουβέντα. Θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια για να φτιάξει η κατάσταση σε αυτή τη χώρα μας, διότι μόνο οι νέοι μπορούν να τη φτιάξουν, μόνο οι νέες γενιές μπορούν να τη φτιάξουν. Γιατί η δικιά μας γενιές, οι παλιές γενιές, το έχω πει χίλιες φορές και το λέω συνέχεια, δεν μαθαίνεις ένα γέρικο σκυλί νέα κόλπα. Δεν ξυπνάει ο λαός, ξέρετε τι. Αυτό μάθανε, αυτό κάνουνε. Τι βλέπουν στην τηλεόραση, τι βλέπουν εκεί, τι προωθούνε, πάνε άλλοι εκεί πέρα και γυρίζουνε. Λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να αλλάξουν τρόπο σκέψη σε μια μεγαλύτερη ηλικία. Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς. Τα χαιρετίσματά μας και στο Νότος News στη Ρόδο, στους 97 και 8 που αυτή τη στιγμή ακουγόμαστε. Τα χαιρετίσματά μας στη Ρόδο. Κύριε Πετράκη, ξέρετε τι άλλο παρατηρώ? Παρατηρώ ότι γενικά οι υπηρεσίες δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Γιατί είπαμε και για τα δικαστήρια. Εδώ πέρα έχω τώρα μια καταγγελία που μου έχουν στείλει στο email μου. Ένας άνθρωπος λέει πήρε 8 φορές το 100 και δεν του το σήκωσαν. 8 φορές μου το έχει γράψει. Άμα θέλει αστυνομία, έχω και το email να του το δώσω και το ονοματεπώνυμό του έχει ο άνθρωπος. 8 φορές λέει πήρα το 100 και δεν μου το σήκωσαν. Δηλαδή, αν με κλέβανε, αν με σκοτώνανε, άμα με απειλούσανε, ποιο θα με βοηθούσε?
1: Ξέρω, θα το κάτω σε μούτρα το 100. Κύριε, τίποτα δεν λειτουργεί στη χώρα. Τίποτα δεν λειτουργεί. Όπου και να πάρουμε, δεν λειτουργεί τίποτα. Δημόσιο, ξέρω, ο κλάδος δημοσίου που δουλεύει. Εφορία, ΙΚΑ, αρχαιολογία. Πήρε στην αρχαιολογία, κύριε Σερέτη, δεν μας ακούει ότι η Ρόδος που είναι αγαπημένος προορισμός, που είναι μια από τις πιο ωραίες ασίες περιοχές που υπάρχουν με καλό διατηρημένες ενετικές πόλεις και όλα αυτά. Πήγαινε να κάνεις κάτι στην αρχαιολογία. Δεν βρεις ποτέ άκρη. Πήγαινε στην εφορία, πήγαινε στο ΙΚΑ, πήγαινε στην καταμία, σε οτιδήποτε. Δεν λειτουργεί τίποτα. Τίποτα. Διότι είπαμε, όλα αρχίζουν από την ανθρωπίνη του δημόσιου υπαλλήλου. Όταν σου λέω άλλος εγώ μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, μόνος μου είμαι εδώ πέρα, μόνιμος είμαι, ό,τι γουστάρω κάνω, δεν αλλάζει αυτή την νοοτροπία.
0: Ναι, αλλά πρέπει να το ρυθμίσουμε αυτό το πράγμα, δεν γίνεται να το ανεχόμαστε.
1: Και όταν γίνει κάτι, γίνεται μια ΕΔΕ, ενός δημόσιου υπαλλήλου, ενός αστυνομικού, ενός οποιοδήποτε άλλου, και πείτε μου εσείς ποια ΕΔΕ έχει βγάλει σωστή απόφαση και έχουν τιμωρηθεί υπάλληλοι που δεν κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί εγώ δεν ξέρω καμία ΕΔΕ που να έχει τιμωρήσει υπαλλήλους που δεν κάνουν τη δουλειά τους.
0: Σωστό και αυτό. Και δυστυχώς πρέπει να εξετάσουμε το ότι και στα οικονομικά εγκλήματα, από ό,τι φαίνεται, δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους όλοι αυτοί. Και δεν ξέρω τι κάνει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και τα Υπουργεία εκεί πέρα που έχουν αναλάβει όλα αυτά τα πράγματα και οι ανεξάρτητες αρχές και η ΑΔΕ και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δεν γίνεται, κύριε Πετράκη, τόσα οικονομικά σκάνδαλα, τόσες υπερκοστολογήσεις και να μην έχουμε δει έναν πολιτικό να πηγαίνει στη φυλακή.
1: Γιατί να απολογηθεί σε κανένα κέρατα αυτή, κύριε Σερέτη?
0: Όπως είπε ο Αβραμόπουλος. Έτσι.
1: Δηλαδή τώρα, γιατί να απολογηθώ σε κανένα κέρατα, είναι η απάντηση ανθρώπου, πρώην υπουργού, υποψήφιου αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας κάποτε, και ευρωβουλευτή. Γιατί να απολογηθώ σε κανένα κέρατα? Λες και είναι ο Θεός, ο πητηγής Θεός, οι βουλευτές και τα μέλη της Δημοκρατίας που δεν έχουν να απολογηθούν σε κανένα, κάνουν ό,τι γουστάρουν σε αυτή τη χώρα. Αυτό κάνει, κύριε Σερέτη. Στην ουσία ο Αβραμόπουλος την αλήθεια είπε, στα μούτρα μας μπροστά. Έτσι λειτουργούνε.
0: Έτσι λειτουργούνε.
1: Σε ποιον απολογούνται?
0: Σε κανέναν. Σε ποιον απολογούνται?
1: Σε κανέναν, ναι.
0: Γιατί τους καλεί κανένας να απολογηθούν, κύριε Πετράκη?
1: Ο κύριε Σερέτη, δεν είδαμε τη Δόνα Ντόρα χθες, προχθές στην Τζίμα. Είδατε το podcast στην Τζίμα με την Ντόρα?
0: Το είδα.
1: Σου λέει, μπροστά στα μάτρα μας, μια κοροϊδία, τη Τζίμα που το παίρνει στη μικρή δημοσιογράφος. Αυτόν και την άκουγε. Λέει, είσαι ο Ντίλιαν την ευκαιρία του λέει στο δικαστήριο, αλλά δεν προσκόμισε τίποτα στοιχεία, δεν πήγε να απολογηθεί. Γιατί δεν της είπε Ντίμα τότε, ότι είναι έτσι ρε Μπακογιάννη. Δεν πήγε να απολογηθεί, γιατί είπε ότι του τάξατε, ότι δεν θα δικαστεί καθόλου. Και μην πάει, δεν υπάρχει λόγο να απολογηθεί, γιατί αν πάει πρέπει να το ρωτήσουν οι δικηγόροι και είναι πρόβλημα. Αυτό δεν πήγε πάνω στη Δήμα.
0: Αυτό δεν το είπε όμως και ο Ντίλιαν, είναι η αλήθεια. Δηλαδή και ο Ντίλιαν μασάει μαστίχα, κύριε Πετράκη, για να τα λέμε όλα.
1: Ο Ντίλιαν, κύριε Σερέτη, εγώ πριν 3 μήνες στην εκπομπή σας είπα ότι ο Ντίλιαν προσπαθεί να κάνει deal με την κυβέρνηση. Πώς? Εκβιάζοντάς την με αυτόν τον τρόπο, θα απαλλάξετε με και θα μιλήσω και θα δείτε. Το είχαμε πριν 3 μήνες αυτό. Ότι μέσα σε θερινό τμήμα τώρα του καλοκαιριού θα τον απαλλάξουν, θα αλλάξουν νομοθεσία και θα τον στείλουν να δικαστεί στο Ισραήλ.
0: Βέβαια, που λέγατε κιόλας ότι είναι deal. Ντίλιαν.
1: Έκανε Ντίλιαν. Ο Ντίλιαν έκανε deal, έλεγα.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, και το λεπτό. Και λέει πάλι τώρα ότι έχει το εφετείο του τώρα να το πει. Και δεν απαντάει Ντίμα αυτό, ότι με ποιο εφετείο? Αφού υπάρχουν φήμες, και ακούει τελευταίες μέρες πολύ έντονα ότι θα το στείλετε στο Ισραήλ να δικαστεί. Εγώ, κύριε Εξαιρέτη, όποτε έχω κάνει βίντεο για την Ντόρα Μπακογιάννη στα social media, χθες έκανα ένα βίντεο και είπα αυτά πράγματα. Αμέσως μου ρίχνουν ποινές, ό,τι και να πω για την Ντόρα. Εγώ ούτε ποτέ βρίζω, ούτε ποτέ μιλάω άσχημα. Πάντα είμαι προσεκτικός στα λόγια μου. Το έχετε καταλάβει, νομίζω.
0: Ναι.
1: Ναι, και μου ρίχνουν ποινές το TikTok και τα social media. Όποτε αναφέρω το όνομα Ντόρα. Είναι το όνομα το προστατευμένο στη χώρα μας.
0: Μπορεί να εννοείται την Ντόρα τη μικρή εξερευνήτρια, το παιδικό. Δεν σημαίνει ότι εννοείται την Ντόρα Μπακογιάννη και καλά.
1: Όχι, όταν λέμε Ντόρα, Ντόρα έχετε δίκιο, ναι.
0: Ξέρετε, στο παιδικό φωνάζει και εκεί πέρα και μια μαϊμού και λέει: μην κλέβεις κλέφτη, μην κλέβεις κλέφτη. Ποιον εννοούσε τώρα, μπορεί κανένα. Κάνα γιο, κάνα αδερφό. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει.
1: Ποιον δεν θα εννοούσε, εννοείται.
0: Ποιον δεν θα εννοούσε, βασικά, ναι, είναι και αυτό. Πλέον δεν υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία στελέχη τα οποία να μην είναι σε δικογραφίες. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Όχι, εσαιρετή. Ποιο περιμένετε. Έχετε challenge. Περιμένετε. Περιμένετε. Δηλαδή έχει φέρει πολύ ενδιαφέρον το πράγμα. Και στέλνει, κάνει κοβέση επειδή λόγω του φόρου του εργασία και λόγω των πολλών υποθέσεων που είναι τα επόμενα χρόνια για την κυβέρνηση, κάνει έτοιμα στον Άριο Πάγο για πενταετή ανανέωση των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων και στις συνοπτικές διαδικασίες. Ο Άριος Πάγος λέει: άστε μας να κοβέσει τώρα, μην κάνουμε τη γουστάρουμε. Γεια σας, φιλάκια.
0: Οι Κοβέσοι φταίει, οι Βέλγοι φταίνε, οι Ρουμάνοι φταίνε, όλοι φταίνε, οι Νοδημοκράτες δεν φταίνε ποτέ. Αυτή είναι η γραμμή που δίνει το Μαξίμου.
1: Και πραγματικά δεν φταίνε οι Νοδημοκράτες για εσένα. Εσένα ποιος φταίνε. Αυτοί που κυβερνάνε δεν φταίνε τα μέλη της Δημοκρατίας, οι βουλευτές, οι υπουργοί. Αυτοί που τους ψηφίζουν δεν φταίνε.
0: Εντάξει, καλώς ή κακώς αυτοί που τους ψηφίζουν μπορεί να μην έχουν, ας πούμε, την ανάλογη σκέψη για να μπορούν να αποφασίσουν. Αλλά οι θεσμοί δεν λειτουργούν. Όταν η δικαιοσύνη εμένα με καταδικάζει. Και δεν πάει να καταδικάσει τον άλλον, δεν μπορούμε να μιλάμε για ισότητα, γιατί το εργαλείο του κράτους που θα έπρεπε να διατηρεί ισότητα για όλους είναι η δικαιοσύνη. Από ό,τι φαίνεται, αυτή τη στιγμή, στη συγκεκριμένη φάση, δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις, εξυπηρετούν συμφέροντα και έχουν αφήσει ακόμα και παιδοβιαστές να κυκλοφορούν ελεύθεροι.
1: Όχι ακόμα. Σχεδόν το σύνολο των παιδοβιαστών έχουν αφήσει να κυκλοφορούν ελεύθεροι.
0: Καταδικασμένοι παιδοβιαστές, έτσι. Καταδικασμένοι παιδοβιαστές. Δηλαδή ακριβώς
1: αυτό. Είναι καταδικασμένος, δεν είναι, και είναι έξω.
0: Δηλαδή να είναι καταδικασμένος ο άλλος για παιδοβιασμό και να κυκλοφορεί ελεύθερος. Πού το έχετε ξαναδεί εσείς αυτό.
1: Και ο Λεύκοβιτς ήταν έξω μέχρι το εφετείο που τον βγάλανε και σύντομα τον βγάλουν.
0: Και μετά λένε μας αθώωσαν τα δικαστήρια ή τα δικαστήρια βγάλανε απόφαση και λένε ότι δεν φταίμε σε τίποτα. Και ο Ντίλιαν το ίδιο, μια και αναφέρατε τον Ντίλιαν. Και ο Ντίλιαν καταδικασμένος είναι, κύριε Πετράκη, κυκλοφορεί ελεύθερος.
1: Ο Λαβράνος.
0: Ο Λαβράνος. Και άλλοι δύο, δεν θυμάμαι τα ονόματα, για κάτι Χαλίλ και κάτι Χαλάν.
1: Όχι, η γυναίκα του Μπιτζού.
0: Ναι, πώς τη λέγανε.
1: Λαβράνου.
0: Χαλίλ. Αλ Χαλίλ. Πώς τη λέγανε τη γυναίκα, δεν θυμάμαι. Τέλος
1: πάντων. Ναι, του Ντίλιαν.
0: Ναι, καταδικασμένοι και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Εμένα δηλαδή, αν με πιάσουν και με καταδικάσουν, τι θα με πούνε. Εντάξει, Γρηγόρη, κάνε βόλτες και ξανά έλα στο εφετείο.
1: Ξέρω. Σε εμάς και εσένα δεν μπορεί να παραφέρουν σαν τσιπινή.
0: Εμάς θα μας έχουν στα κρατητήρια να πούμε με χειροπέδες μέχρι να αποφασίζει ένας εισαγγελέας να μας πει ελάτε να σας ακούσουμε.
1: Και έφερε τι. Να μου πει κάποιος σε ποιο καθεστώς διαχρονικά στην ιστορία λειτουργήσε η δικαιοσύνη με κανόνες δικαίου. Πάντα ήταν το μεγάλο δεκανίκητο καθεστώτον η δικαιοσύνη. Σε όλα τα καθεστώτα από καταβολή της ανθρώπινης ιστορίας. Έτσι λειτουργεί και σήμερα δικαιοσύνη. Δεν λειτουργεί για το κοινό καλό, αλλά λειτουργεί για να προστατεύσει το καθεστώς της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
0: Προφανώς. Μα προφανώς, κύριε Πετράκη, προφανώς, και να σας πω και κάτι. Μιας και μιλάμε τώρα για τους θεσμούς, και μιλάμε και για την κυβέρνηση, και μιλάμε και για τα κόμματα, και μιλάμε και για τα ελληνικά κοινοβούλια, να είμαστε αντικειμενικοί. Εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή, υπάρχουν κάποιοι της νομοθετικής εξουσίας, δηλαδή οι περισσότεροι της κυβέρνησης που αποφασίζουν, γιατί η δημοκρατία αυτό λέει, ότι οι περισσότεροι έχουν πάντα δίκιο, που τι κάνουνε, περνάνε τροπολογίες και νομοσχέδια αργά το βράδυ. Και δεν προλαβαίνει έτσι ο κάθε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος να διαβάσει το τι έχουν και βάζουν και άσχετα άρθρα μέσα. Δηλαδή κάνουν ό,τι γουστάρουνε και τα φέρνουνε βράδυ και τα περνάνε και όλα καλά.
1: Αυτό είναι το αγαπημένο μοτίβο. Θυμάμαι ότι το νόμο για να μπορούν να έχουν στην Αλλοδαπή offshore εταιρείες ή γενικά μετοχές σε πολλές εταιρείες ή συγγενείς συγγενείς των βουλευτών την περάσανε 12 το βράδυ και ένα νομοσχέδιο μια τροπολογία Υπουργείου Πολιτισμού έρχαμε καλά.
0: Κλάμα.
1: Άντε, δηλαδή 12 το βράδυ σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού έρχαμε καλά. Δηλαδή πάντως άξιο Υπουργείο ήτανε πέρασε μέσα με τροπολογία μικρή έτσι, ότι μπορούν να επιτρέπεται στους σύζυγους των πολιτικών να έχουν offshore εταιρείες να ονομαστεί.
0: Μα σας λέω, το 76% των τροπολογιών κατατίθεται μεταξύ 9 και 1 το βράδυ. 9 με 1 το βράδυ. Ποιος είναι στη Βουλή 9 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 1? Κανένας.
1: Γιατί ποιος είναι το μεσημέρι στη Βουλή, κύριε?
0: Καλά, και το μεσημέρι δεν είναι κανένας αυτό. Άλλο ένα φαινόμενο αυτό. Θα έπρεπε να έχουμε απουσιολόγο να γράφουν ποιοι πήγαν και ποιοι δεν πήγαν.
1: Εσείς άμα δεν πάτε στο σταθμό να κάνει την εκπομπή σας, τι γίνεται?
0: Θα με φωνάζουν, θα βρίζουν εδώ πέρα οι ακροατές, θα λένε πού είσαι. Ήδη σήμερα είχα το δικαστήριο και με πήραν κάτω τηλέφωνα. Τι κάνεις, πού είσαι, τι λέει, παιδιά, αφού έχω ενημερώσει. Αλλά κύριε Πετράκη, εγώ δεν πληρώνω με τον ελληνικό λαό.
1: Ναι, ενώ το είπα, γι' αυτό μετά είπα ότι ένας υπάλληλος, άμα δεν πάει στη δουλειά του, θα πληρωθεί από το αφεντικό του. Όχι.
0: Έτσι είναι, σωστό.
1: Γιατί λοιπόν ο βουλευτής να είναι στο Μέγα, στον Αντίνα, στην Μύκονο, στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη να κάνει γούστα και να πληρώνεται?
0: Να σας πω εγώ γιατί. Γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι βαλτοί να βρίζουν όλους αυτούς που λένε την αλήθεια, κύριε Πετράκη. Και θέλω να το σχολιάσουμε αυτό. Γιατί εγώ δέχομαι κριτική. Βγαίνει να πούμε ο κάθε τσαρλατάνος, βρίζει, λέει ότι του κατέβει στο κεφάλι και τους πιστεύει ο κόσμος. Και άμα κινηθείς και νομικά απέναντί τους, αυτοί γίνονται μετά και ήρωες. Και άμα αναφέρεις και τα ονόματά τους, γίνονται και διάσημοι. Οπότε εγώ έχω επιλέξει να μην ασχολούμαι. Αλλά υπάρχουν αυτοί που αντί για να βρίζουν αυτούς που τους κατέστρεψαν και τους κατέκλεψαν, βρίζουν εμάς.
1: Κύριε Σερέτη, και εγώ την ίδια τη φιλοσοφία έχω, δεν έχω απαντήσει ποτέ, μου έχουν γράψει απίστευτα πράγματα, δεν έχω μπει στη δικασία ποτέ να απαντήσω σε τίποτα. Διότι όπως είπε και ο μέγιστος των Ελλήνων Αλέξανδρος, ότι αν σταματάς να ρίξεις κάθε μια πέτρα σε κάθε σκυλί που σου γαμπίζει, δεν θα φτάσει ποτέ στον προορισμό σου.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, από την άλλη κύριε Σερέτη, δυστυχώς ο λαός, το μεγάλο μέρος του λαού, επειδή δεν τολμάει να κάνει πράγματα, μισεί υποσυνείδητα αυτούς που κάνουν πράγματα, γιατί βλέπουν μέσω αυτών απέναντι στην αντανάκλαση την ανεπάρκεια τη δικιά τους. Αυτή είναι τη θεωρία που καταλήξω εγώ.
0: Ναι, είναι έτσι γενικά ο Έλληνας. Δηλαδή άμα δει κάποιον, όπως λένε στο χωριό μου, το καρποφόρο το δέντρο λέει λιθοβολούν για να πέσουν οι καρποί, τα άλλα δεν τους ενδιαφέρουν.
1: Πάντα και εσύ το καρποφόρο το δέντρο λιθοβολούν. Γιατί το είναι η ζήλια του Έλληνα, αυτό το θυσίο που έχει σταματήσει το ελληνικό λαό να κάνει τεράστια πράγματα που θα ήθελε να το κάνει. Αλλά αυτή η ζήλια μεταξύ μας, αυτό το φόνος να ψηφίσει κατσίκα του γείτονα,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να αφήσει το αυτό το λαό να μεγαλουργήσει πραγματικά σύμφωνα με τις δυνατότητες υπόλοιπες έγκυρες. Οι υπόλοιπες δυνατότητες μας είναι μοναδικές σαν λαός. Αλλά τα ισοπεδώνουν μόνο με αυτό το κομμάτι.
0: Και όχι τίποτα, μα έτσι δεν μπορούμε να βρούμε και έναν κατάλληλο άνθρωπο ο οποίος θέλει, ας πούμε, όχι, να βοηθήσει. Όποιος και να βγει μπροστά, τον έναν τον ενοχλεί, ας πούμε, τα ρούχα που φοράει, τον άλλον τον ενοχλεί η φαβορίτα, τον άλλον τον... Οτιδήποτε μπορούν να βρουν να σχολιάσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιοι να πούνε ότι ξέρετε κάτι, ρε παιδιά, υπάρχουν και αυτοί που θυσιάζουν τη ζωή τους και καθημερινά, ας πούμε, αγωνίζονται. Όχι. Από τον καναπέ τους, αραχτοί, κατακρίνουν αυτούς που είναι στους δρόμους και στα δικαστήρια. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση.
1: Και προσέξτε. Και στο τέλος λένε και ποιον θα ψηφίσω.
0: Πρόβλημά τους ποιον θα ψηφίσουν.
1: Ναι. Γιατί? Γιατί αυτό που είπαμε την προηγούμενη φορά. Για να έχουν μετά τη δικαιολογία να πούνε τον μπιμπιμπ, τον τάδε. Με είπε αυτό και δεν βγήκε αληθινός. Δεν φταίω εγώ, φταίω άλλος.
0: Ναι, αλλά δεν σχολιάζουν, κύριε Πετράκη, όταν βγαίνω και λέω το ότι εδώ πέρα υπάρχει νοθεία στις εκλογές. Δεν το σχολιάζουν, το κάνουν γαργάρα. Γιατί στα καφενεία μετά δεν θα περνάει η συζήτησή τους.
1: Βεβαίως και εσένα, τι.
0: Δεν έρχονται να αναγνωρίσουν το ότι εδώ πέρα στους εκλογικούς καταλόγους υπάρχουν νεκροί που πάνε και δηλώνονται ότι απέχουν από τις εκλογές. Δεν ακούνε όταν τους λέμε για τη Singular Logic και κάτι ομάδες Ισραηλινών. Αυτά δεν θα σου πούνε μετά, είχες δίκιο. Γιατί δεν βγαίνει το αφήγημά τους στο καφενείο.
1: Και ξέρετε, ο ελληνικός λαός έχει πάθει αυτό που είχα διαβάσει κάποτε, δεν είμαι, εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα γιατί είναι το αντίμενο που είστε σπουδάσει. Ο ελληνικός λαός έχει πάθει αυτό που λέει το φαινόμενο του Μπολ, νομίζω λεγόταν στην ψυχολογία, του Γιάννου Μπολ, που ένα ποντίκι έπεσε μέσα σε ένα γυάλινο Μπολ γεμάτο ρύζι ψημένο και ενώ θα μπορούσε π.χ. να φύγει, κάποτε έτρωγε, χαμήλωνε ο πύχης του ρυζιού στον Μπολ μέσα. Όταν λοιπόν σταμάτησε να τυπάσει ρίζι μέσα στον πόλ, δεν υπήρχε πιθανότητα να βγει από τον πόλ και πέθανε μέσα στον πόλ. Ο ελληνικός λαός αυτό έκανε. Στην αρχή 1980, εμάς τις παλιότερες γενιές, μέσα σε κάποια λεπτά, τα πρώτα, ασύστολα στο λαό, τις 13.000 με τις τράπεζες, τα δάνεια, όλα αυτά που γίνανε, που δούνανε λεφτά στον κόσμο αέρα με τα χρηματιστήρια πριν, με το ένα με το άλλο, πέσαμε στην παγίδα. Είδαμε λοιπόν το ρύζι, το τρώγαμε, αλλά δεν είδαμε ότι είναι κάπου που έχει πάτο και από τον πάτο δεν θα μπορούμε να βγούμε μετά. Όπως το ποντίκι.
0: Ναι, είναι και το σύμπαν 585 που είχε φτιάξει ένας.
1: Ναι, με τα ποντίκια βεβαίως. Αυτό είναι παράδειγμα της κοινωνίας σε πολλά. Ναι, ακόμα και στο μονοφιλοφιλία και στο...
0: Και στο πώς γίνονται κανίβαλοι. Έτσι, πώς γίνανε κανίβαλοι τα ποντίκια μες στο σύμπαν αυτό και τρώγανε ο ένας τον άλλον. Γιατί σε αυτή τη φάση που ζούμε εκεί πέρα έξω μπορεί να ακούγεται ακραία αυτή η λέξη, αλλά λειτουργούν σαν κανίβαλοι. Δεν κοιτάνε να είναι ενωμένοι, δεν κοιτάνε να βοηθήσουν ένας τον άλλον, δεν κοιτάνε να υπάρχει αλληλοσεβασμός.
1: Υπάρχουν κατηγορίες όπως τα ποντίκια στο σύμπαν αυτό που είχε ψάξει ο επιστήμονας, έχει κάνει νομίζω 23-24 φορές, το έχει παραλάβει, πολλές φορές το έχει παραλάβει. Είναι ότι τα ωραία ποντίκια που δεν ασχολούνται με τίποτα παρά μόνο με τον εαυτό τους, λοιπόν και τα διφάγα ποντίκια μετά, αυτά που τα κανίβαλη ποντίκια που επιτείνονται στα άλλα.
0: Ναι, και το σύμπαν 25 είναι αυτό που λέτε. Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Ο Τζον Κάλχουν το έκανε το πείραμα.
1: Μπράβο,
0: αλλά το θέμα είναι το ότι αιτιολογείται η ανισότητα, ότι φέρνει βία, αιτιολογείται ότι η ομοφιλοφιλία γεννιέται μέσα από το φόβο. Και είναι πολλά τα μηνύματα που περνάει το σύμπαν 25. Αλλά.
1: Γι' αυτό είπα ότι είναι πολύ πρόβλημα τα μηνύματα που περνάει το σύμπαν πείραμα αυτό.
0: Αλλά ξέρετε που καταλήγει αυτό εδώ πέρα το πείραμα τη ψυχολογία. Το ότι δεν υπάρχει εξέλιξη. Γιατί. Γιατί δεν υπήρχε ενότητα, δεν υπήρχε οργάνωση και τρώγανε κάποιοι περισσότερα και άλλοι δεν τρώγανε τίποτα.
1: Και ποιοι φταίνει κύριε Σερέτη, την κατάσταση αυτή, αυτοί που τρώνε, οι λίγοι που τρώνε ενώ οι πολλοί δεν τρώνε, ποιοι φταίνει, οι λίγοι ή πολλοί για εσάς. Για μένα αυτοί είναι οι πολλοί που δεν τρώνε και στηρίζουν αυτοί που τρώνε και ναι. Που πεινάνε.
0: Ναι, γιατί σε αυτό εδώ πέρα, να πω και κάτι ακόμα για αυτό το πείραμα, σε αυτό το πείραμα, ο πληθυσμός ναι μεν αυξήθηκε και οι κοινωνικές δομές κατέρευσαν, αλλά υπήρχαν άφθονες προμήθειες, κύριε Πετράκη.
1: Ακριβώς.
0: Υπήρχαν άφθονες προμήθειες. Αυτό είναι το μήνυμα. Δηλαδή είχαν πάντα φαΐ, πάντα νερό και δεν μπόρεσαν να επιβιώσουν.
1: Αυτό όμως είναι. Αυτό είναι στην αρχή αυξήθηκε ο πληθυσμός.
0: Ναι.
1: Μετέπειτα σταμάτησαν να δίνονται γεννήσεις. Παρόλο που υπήρχε αφθονία σε προμήθειες.
0: Έτσι ακριβώς. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Και ένα ακόμα έτσι που σχολιάζαμε.
1: Και το βλέπουμε και στην κοινωνία μας παλιότερα. Ο κόσμος δεν είχε τα πάντα, έκανε παιδιά. Τώρα που. Εντάξει, βέβαια είναι επιβολή ακριβώ το παιδί τώρα. Δεν μπορεί να συγκρίνουμε. Είναι λάθος όπως πήγα να το παρουσιάσω στην αρχή.
0: Όχι, παλιότερα. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέτε, κύριε Πετράκη. Γιατί όλα είναι δικαιολογίες.
1: Να συγκρίνουμε επειδή έχω τρία παιδιά. Επειδή έχω τρία παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο να μεγαλώσει παιδιά αυτή την ημέρα και φταίει η κυβέρνηση διαχρονικά, διότι δεν παίρνουν μέτρα να στηρίξουν αυτό το πράγμα.
0: Το καταλαβαίνω. Δηλαδή, το καταλαβαίνω.
1: Το έχουν σαν κοστολόγιο μεγάλο. Δηλαδή το έχουν σαν τεκμήριο σε πλούσιο.
0: Ωραία, να σας κάνω μια ερώτηση όμως. Σας διακόπτω και δεν είναι σωστό αυτό που κάνω, αλλά για να σας κάνω την ερώτηση. Υπάρχουν παιδιά που μεγαλώνουν εξυπόλυτα. Τώρα θα μου πείτε, δεν μεγαλώνουν τα παιδιά μας εξυπόλυτα. Ναι, υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι σε οικονομική κατάσταση και μεγαλώνουν πέντε παιδιά. Αυτοί πώς θα καταφέρνουν.
1: Εντάξει, δεν είναι όλοι άνθρωποι το ίδιο. Πρώτον, και δεύτερον, ξέρετε, είναι η εποχή τέτοια που τα παιδιά πραγματικά, επειδή το σύνολο των παιδιών προσπαθούν όλοι οι γονείς το καλύτερο για τα παιδιά τους κάποιοι να προσφέρουν.
0: Βέβαια.
1: Και η εξέλιξη τεχνολογίας και που τα παιδιά ασχολούνται από τα social media, βλέπουν το YouTube, βλέπουν από μικρά γενικά τι γίνεται στον κόσμο. Κύριε Σερέτη, είναι πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο να μην μπορείς να παρέχεις τα παιδιά σου πράγματα.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: όχι.
1: Το δραματίζει ψυχολογικά, γιατί τα υπόλοιπα, ό,τι μπορεί να παιδί δεν είσαι κανένα. Ακόμα και τα παιδιά που μεγάλωνα, από οι οικογένειές τους είχαν χρήματα. Δεν κάνανε αναλόγιες τα έξοδα στα παιδιά τους. Δηλαδή τους παίρνανε πανάκριβα ρούχα, πανάκριβα παπούτσια. Απλά πράγματα τους παίρνανε. Τώρα βλέπεις ένα παιδί γεννιέται και από τα γεννιέται πρέπει να τους πάρεις πράγματα να έχουν, παιχνίδια συνέχεια, το ένα συνέχεια, το άλλο συνέχεια. Είναι πολύ δύσκολο πλέον να μεγαλώνεις παιδιά με αυτήν την κατάσταση της οικονομικής χώρα που υπάρχει.
0: Και είναι ακριβό και το βρεφικό γάλα, είναι ακριβά και τα πάμπρες, είναι ακριβά όλα. Τα καταλαβαίνω.
1: Πας στο σούπερ μάρκετ, δεν πάρεις πέντε πράγματα στα παιδιά σου και παθαίνεις κεφαλικό.
0: Ναι, το κατοστάρικο δεν το γλιτώνεις με τίποτα.
1: Με τίποτα.
0: Έτσι είναι. Αλλά αυτά όλα που περιγράφουμε θεωρώ ότι είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να έχουμε πρόβλημα με το δημογραφικό, να υπάρχει υπογενετικότητα και να φεύγουν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Γιατί θέλουν να μετατρέψουν αυτόν τον ευλογημένο τόπο που έχει πάρα πολλά κέρδη από τον τουρισμό, να εκμεταλλευτούν την περιουσία των Ελλήνων, να τους διώξουν και να το κάνουν όλα τουριστικά καταλήματα. Και να
1: υπάρχουν. Ο Μητσοτάκης δεν είχε πει κάποτε για Σερέτη ότι από άνεργος στη χώρα κατανοώ ότι είναι καλύτερο να βγει στο εξωτερικό. Ο ίδιος το έχει πει. Σε δήλωσή του έχει πει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, υπάρχει σχέδιο. Εγώ το πιστεύω.
1: Μα και ο τουρισμός που είπατε, έχω ξαναπεί φορές ότι επειδή ζω από τα πιο τουριστικά μέρη της χώρας στην, στην Κρήτη, τα περισσότερα μεγάλα ξενοδοσία και πλέον και μικρομεσαία ξενοδοσία έχουν περάσει σε τουριστικά γραφεία Ευρωπαίων, Σκανδιναβών, Γερμανών, Δικοευρωπαίων γενικότερα. Γραφεία. Δεν είναι ιδιοκτησία Ελλήνων. Ενώ και Κρήτη την αγοράζουν όλοι, που λόγω του κακού οδικού δικτύου δεν έχει πάρει, που είναι πανέμορφος τόπος στην Νότια Κρήτη, δεν έχει πάρει την ανάπτυξη την τουριστική ακόμα, τις εκτάσεις τις μεγαλύτερες πλέον, έχουν αγοραστεί από Εβραίους.
0: Ναι, και όχι μόνο, και από Τούρκους, και από Βούλγαρους, και από Σέρβους, και από Ρουμάνους, μόνο Έλληνες δεν τα έχουν.
1: Ναι, εγώ δεν μιλήσα για την Κρήτη συγκεκριμένα, επειδή στην Κρήτη δεν είναι τόσο Βούλγαροι και Τούρκοι, δεν υπάρχουν.
0: Εγώ μιλάω γενικά για όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, εγώ επειδή μιλάω για την Κρήτη, το ξεκαθάρισα το πράγμα, ότι είναι Ισραηλοί ή Δυτικοευρωπαίοι. Αλλά στην ουσία, δηλαδή, σε εκεί που μένω, υπάρχουν 15 μονοκατοικίες γύρω-γύρω, είναι σαν ανέκδοτο που λέγανε παλιά. Ένας Γερμανός, ένας Σουηδός, ένας Νορβηγός, ένας Δανός, ένας Ισλανδός και ένας Έλληνας. Ακόμα και αυτό με τις βίλες, τα προγράμματα έφτα που δοθήκανε και φτιάχτηκαν βίλες, πάρα πολλές, για τουριστική χρήση, τα τελευταία χρόνια οι βίλες οι περισσότερες ΕΣΡΕΤΗ, οι οποίες δεν είναι πάνω στη θάλασσα και μεγάλες, δεν ζητούνται από τον τουρισμό και καταλήγουν να πουλούνται σε Γερμανούς συνταξιούχους, σε Νορβηγούς συνταξιούχους, σε Σουηδούς, που άλλος σου λέει ο Σουηδός που δεν έχει το κόλλημα ο Βορειοευρωπαίος με τα παιδιά του, ξέρετε, που έχουν οι Έλληνες. Λέει, παίρνω εγώ τη συνταξή μου, παίρνω το φάκ, πάρ' μου, σιγά μην κάνω στη Νορβηγία και στη Σουηδία να κρυώνω. Αγοράζω με αυτά τα λεφτά ένα σπίτι στην Κρήτη, λέμε στην Κρήτη, επειδή φέρω παράδειγμα την Κρήτη, εγώ τώρα που ζω εδώ πέρα, και με τη συντάξη που παίρνουμε εγώ και η γυναίκα μου, ζούμε φανταστικά.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται στην Κρήτη, να ξέρετε.
0: Αλλά ξέρετε κάτι, αν συγκρίνουμε τώρα την Ελλάδα γενικά με την Αλβανία, οι Αλβανοί αντέδρασαν σε αυτό το φαινόμενο και βλέπουμε ότι είναι καθημερινά, είναι τώρα για, νομίζω για 15η μέρα συνεχόμενα στους δρόμους. Έτσι δεν κατέβηκαν να κάνουν μια πορεία, μια διαμαρτυρία, να φωνάξουν 5 συνθήματα και να εξαφανιστούν να πάνε στις καφετέριες. 15η μέρα, αν δεν κάνω λάθος, ξαναλέω, στους δρόμους. Κάθε μέρα.
1: Οι Αλβανοί, οι Σέρβοι, τα προηγούμενα χρόνια με τα ατυχήματα στους δρόμους που είχε γίνει εκεί πέρα και αυτά. Είπαμε αυτό ότι είχε γίνει. Οι Σέρβοι και Αλβανοί είναι λαοί που περάσανε τις προηγούμενες δεκαετίες πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Και δεν έχουν ακόμα επηρεαστεί από το σύμπαν 25, το πείραμα αυτό. Εμείς είμαστε μέσα στο πείραμα 25. Είμαστε στο επόμενο στάδιο που περιέγραψε ο Κάλχαν, στο πείραμα 25. Αυτό έχει συμβεί ακριβώς.
0: Πιστεύετε δηλαδή ότι ο ελληνικός λαός, γιατί εγώ το πιστεύω, σας το λέω ευθέως, ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να συσπηρωθεί με αυτόν τον τρόπο και να είναι για τόσες μέρες στον δρόμο?
1: Όχι. Όσο υπάρχουν οι γενιές οι μεγαλύτερες, όχι.
0: Όσο υπάρχουν οι γενιές οι μεγαλύτερες ή όσο υπάρχουν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης τα οποία προβάλλουν άλλα πράγματα και ο Έλληνας ο οποίος επαναπαύεται σε ένα κινητό, ένα καφέ και στο διαδίκτυο και δεν ασχολείται με τίποτα άλλο.
1: Είναι ταυτόσιμα αυτά τα δύο που είπα εγώ με εσάς, που αυτό που είπατε εσείς. Ότι οι μεγάλες γενιές έχουν μάθει να ενημερωνόμαστε από την τηλεόραση, από το Μέγκα, από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Και έτσι λοιπόν, όσο υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει καλύτερο αύριο τον τόπο. Οι νέοι, επειδή είμαι στην μεγαλύτερη, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κατακρίνουμε τους νέους για τη μουσική. Ούτε εμένα μου αρέσει η τραπ μουσική. Δεν μου αρέσει. Αλλά ποιος είμαι εγώ να κρίνω τους νέους? Τι έχουμε κάνει εμείς οι μεγαλύτεροι για τους νέους? Παραδώσαμε μια χώρα υπομοιρία. Ένα αβέβαιο μέλλον, ένα καθόλου μέρος στη χώρα για τους περισσότερους. Και θα κρίνω εγώ τους νέους? Εμένα με εκνευριάζει αυτό που ακούω μεγαλύτερους ανθρώπους στην ηλικία αυτή τη χώρα που παραλάβαμε μια χώρα. Με μια κοινωνική δομή σωστή, με μια κατάσταση πολύ καλύτερη από την σήμερα, και παραδώσαμε ένα χάος σε επόμενες γενιές, να είμαστε εμείς που θα κρίνουμε και θα σχολιάζουμε και θα κατηγορούμε τους νέους. Δεν πάει πολύ, κύριε Σερέτη?
0: Πάει πολύ. Τώρα είναι δυνατόν, οι νέοι γεννιούνται με σχεδόν 60-70.000 χρέος στο όνομά τους.
1: Χωρίς κανένα μέρος αυτή τη χώρα. Δεν είναι πως είναι το χρέος, αλλά υπάρχει ότι η δυνατότητα να κάτσεις και να προχώρησε τη χώρα. Όχι, δεν υπάρχει. Βλέπεις γιατρούς στα νοσοκομεία, σηκώνουν και φεύγουν συνέχεια, πάνε στην Ευρώπη και δουλεύουν, στην Κύπρο, στην Ευρώπη. Βλέπεις επιστήμονες και σηκώνουν και φεύγουν, σου λέει τι να κάτσω εγώ εδώ πέρα να κάνω, για ποιο λόγο να κάτσω. Καθημερινά τα μετανάστες, καθημερινά νέοι, τα λαμπερότερα μυαλά φεύγουν στο εξωτερικό και στην ουσία ψημένουν στη χώρα, εδώ πέρα, οι άνθρωποι που δεν έχουν, οι Έλληνες που δεν έχουν τη δυνατότητα μια καριέρα στο εξωτερικό. Αλλά στην ουσία, σε φανταστικά, εκτός που εξαφανιζόμαστε σαν λαός, μένουμε, θα μεταναστούμε σε μια χώρα, θα είμαστε μειοψηφία και αυτοί που θα μένουν στη χώρα θα αναμόρφωνται. Δηλαδή ότι γινόταν επί τουρκοκρατίας δηλαδή στην ουσία.
0: Που ραγιάδες. Οι ραγιάδες δηλαδή.
1: Μα είμαστε ραγιάδες ακόμα δυστυχώς. Το μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού και ελευθερία ποτέ δεν έφυγε από μέσα τον ραγιαδισμό. Και το αποδεικνύει όταν με τους χειροκροτητές αυτούς όλους που ενώ πεινάνε, πάλι χειροκροτάνε αυτούς που κλέβουν το μέλλον και τα όνειρα και τα δικά τους και πολύ πρόσθετα των παιδιών τους.
0: Να σας πω κάτι κύριε Πετράκη, αρχίζω, όχι τώρα, γενικά στη ζωή μου, αρχίζω και συνειδητοποιώ ότι κάποιοι δεν ακούνε. Δηλαδή, θεωρούν αρχικά υποτιμητικό να τους πει έτσι μια άποψη ένας μικρότερος σε ηλικία, που αυτό για μένα είναι τελείως παράλογο, αλλά δεν ακούνε την αλήθεια. Μπορεί να τους μιλάς για ώρες, μπορεί να τους έχεις φέρει επιχειρήματα, αποδεικτικά στοιχεία, τα πάντα. Είναι κολλημένα μυαλά μερικοί και πραγματικά δεν θεωρώ ότι ένα κολλημένο μυαλό, το οποίο έχει ας πούμε και κάποια συμπλέγματα και κάποιες ανασφάλειες, θα μπορέσει ποτέ να απεγκλωβιστεί από τον φανατισμό ή από αυτές τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που έχει χτίσει. Δεν το πιστεύω πλέον. Θεωρώ ότι είναι κολλημένοι και θα παραμείνουν κολλημένοι.
1: Είπαμε ότι αρχικά δεν μαθαίνεις σε ένα γέρικο σκυλίνιο κόλπα. Από την άλλη, πάλι πιστεύω ότι αυτό το πράγμα και να το βλέπει, είναι το, αυτό είναι που τον κάνει ότι πιο επιθετικό απέναντι σε ένα που του λέει την αλήθεια, ότι ξέρει ότι λέει την αλήθεια μέσα του, αλλά επειδή δεν έχει το σθένος να κάνει κάτι για να αλλάξει, η εύκολη λύση είναι να καρακώνεται πίσω από το την άποψή του και να πετύχει αυτό που λέει την αλήθεια. Διότι αν έχεις ψυχή, σθένος και θέληση, κάνεις κάτι να τα αλλάξεις. Όταν δεν έχεις τη θέληση να τα αλλάξει τη δύναμη, κάνεις επιτίθεται αυτό που σου λέει την αλήθεια. Αυτό παθαίνει ο ελληνικός λαός και εσένα.
0: Και παθαίνει και δεν μαθαίνει όμως.
1: Δεν μαθαίνει γιατί για να μάθεις, πρέπει το λάθος να το αναγνωρίσεις και να κάνεις κάτι να τα αλλάξεις. Όσο υπερασπίζεις το λάθος σου, τόσο μεγαλύτερο λάθος κάνεις. Και έχουμε πει ότι το λάθος δεν είναι έγκλημα, η επιμονή του λάθος είναι έγκλημα. Αυτό είναι ο κανονικός λάθος. Επιμένεις το λάθος.
0: Επιμένεις το λάθος και παίρνεις και εμάς μαζί σου.
1: Δυστυχώς, θα συμφωνήσω με τον κύριο Πλεύρη σε αυτό που λέει για τη δημοκρατία, ότι δεν γίνεται η δημοκρατία νοσή βαθιά, γιατί είναι, έχει πρόβλημα στο κομμάτι, δυστυχώς. Ότι δεν μπορεί όλοι οι άνθρωποι οι ψήφοι να έχουν την ίδια αξία.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν γίνεται. Πας, σας έχω πει ότι είμαι της Επιτροπής Περιμένες Εκλογές και βλέπες και έρχονταν ο άλλος 97 χρονών που έφεραν με το καροτσάκι με το ξυγόνο να ψηφίσει. Του είναι αφαντζάκι και το ψήφιζε μέσα. Τώρα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να συμβαίνει και να έχουμε απαιτήσεις στη δημοκρατία να λειτουργεί. Έχω πει ότι όταν ο άνθρωπος σταματήσει να είναι παραγωγικός από μια ηλικία και μετά, πρέπει να το αφαιρεί το δικαίωμα ψήφου. Δεν έχει λόγο να ψηφίσει, να αποφασίσει για μέλλον νέων ανθρώπων.
0: Και σίγουρα πρέπει να περνάει και ο ψηφοφόρος από ένα τεστ για να μπορούμε να διακρίνουμε αν έχει κάποια προβλήματα στο μυαλό του, αν λειτουργεί σωστά. Δεν μπορώ να το θέσω αλλιώς. Γιατί θεωρώ ότι κάποιοι δεν είναι λογικοί και δυστυχώς δεν ενδιαφέρονται για το μέλλον και πάνε και ψηφίζουν ό,τι να είναι.
1: Οι περισσότεροι δεν θα παίρνουν το τεστ αυτό, κύριε Σερέτη, που θα ήταν σοφό να γίνει, αλλά δεν γίνονταν ποτέ, γιατί αν οι εκλογές, λέει, φέρνανε αποτέλεσμα πραγματικό στους λαούς, θα τις είχαν κηρύξει παράνομες και θα τις αφαιρούσαν από τη διαδικασία. Αυτό είναι. Αυτό θέλουν. Το λαό να είναι σε μια κατάσταση τέτοια, να πηγαίνει να κάνει αυτό που βάζουν να κάνει και μετά να χρησιμοποιούν την κυριαρχία του δικαιώματος του λαού να ψηφίζει και ότι εμείς είμαστε που έχουμε την πλειοψηφία, άρα εμείς αποφασίζουμε όποτε μας βολεύει. Γιατί όποτε δεν μας βολεύει, δεν το χρησιμοποιούμε αυτό. Άδωνης δεν έβγαινε και έλεγε ότι εμείς έχουμε την πλειοψηφία, εμείς αποφασίζουμε, ο λαός μας την έχει δώσει, ό,τι θέλουμε κάνουμε.
0: Εδώ, ο Άδωνης βγήκε και είπε ότι είναι τίμιος. Τι να λέμε τώρα.
1: Εδώ κύριε Σιάννη, βλέπω τις τελευταίες μέρες με τις αποχωρήσεις από το κόμμα Καρισιάλη του Κοκοτσάκη και των υπολείπων, ότι αντί να κάτσουν να φιλτράρουν ο λαός, ένα μέρος του λαού, κάτσε μισό, γιατί ο Κοκοτσάκης να φύγει από την Καρισιανού. Και γιατί να τα πει αυτά, αμέσως, τι λέγανε, μου απαιτείται τον Κοκοτσάκη, ότι γιατί έφυγε. Δεν διαβάζουν να δει τους λόγους.
0: Που λέει ότι δεν άκουγαν κανέναν, ότι έχει γίνει προσωποκεντρικό, ότι έχει μια ομάδα που η οποία λειτουργεί μόνη της και δεν είναι κίνημα και όλα αυτά. Δεν τα βλέπουν καν, ναι, είναι φανατισμένοι.
1: Ναι, ο φανατισμός και προσωπολατρεία είναι ό,τι πιο κακό υπάρχει σε μια κοινωνία και στη δημοκρατία. Δηλαδή το είδα αυτό το πράγμα με τον Κοκοτσάκη που, προσέξτε, ο Κοκοτσάκης είναι ένας άνθρωπος επιστήμονας που αγωνίστηκε τα Τέμπη. Έκανε το λάθος, ταυτίστηκε με την Καρισιανού, αποδεικνύεται λάθος, έτσι το παραδέχτηκε ο άνθρωπος, βέβαια προς τιμήν του, για να τα λέμε όλα, πήγε το στένος όταν τα δε αυτά να αποχωρήσει. Να τον αναγνωρίσουμε αυτό.
0: Ναι, και επίσης να αναγνωρίσει και το λάθος του είχε το στένος.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι αντρία για μένα, κύριε Σερέτη.
0: Τον αναγνωρίζεις,
1: δηλαδή να κάνουμε όλοι.
0: Τον αναγνωρίζεις τα λάθη σου, είναι Ανδρία τον αναγνωρίζεις τα λάθη σου, συμφωνώ.
1: Βεβαίως. Και θα μπορούσε να κάτσει πέρα στην καρέκλα του επικεφαλή της Κρήτης που τον είχε χρήσει η Καρισιανού, να, ίσως, αν και να μπει και στη Βουλή, λέμε ένα παράδειγμα, δεν ξέρεις ποτέ, έτσι λέμε. Και όμως είχε το σφαίρο να τον γνωρίζει. Αυτό εγώ τον αναγνωρίζω, ότι είναι αντρικό αυτό που έκανε. Αλλά ο λαός δεν θέλει να το ξυπνάς, κύριε Σερέτη. Δεν θέλει να το ξυπνάς. Όχι. Άστον εκεί να ζει το παραμύθι του. Δώσ' το παραμύθι και πάρε την ψυχή. Έτσι δεν πάμε πουθενά. Πουθενά δεν πάμε έτσι.
0: Τους αρέσει το παραμύθι. Η αλήθεια τους πονάει.
1: Το παραμύθι. Δώσ' το παραμύθι, κύριε Σερέτη. Δώσ' το παραμύθι, ατελείωτο. Δηλαδή ο Κοκοτσάκης για ποιο λόγο να αποχωρήσει. Είναι από τους πρώτους που στηρίξανε όλο το εγχείρημα Καρισιανού.
0: Μα όχι μόνο ο Κοκοτσάκης και ο Παπα-Νικολάου και ο Σαββίδης. Όλοι αποχώρησαν.
1: Σε ένα παράδειγμα τον Κοκοτσάκη, λόγω του αγωνιστημότητας που είχε από τον κόσμο, λόγω του πραγματογνώμενου των τεμπών και με συνεντεύξεις και με. Γι' αυτό φαίνω πολύ έντονα το παράδειγμα του Κοκοτσάκη.
0: Ναι, πραγματογνώμενος που έγινε όμως πυρήνας κόμματος και μάζευε ψήφους, αυτό από μόνο του λέει πολλά.
1: Συμφώνω και μάλιστα, επειδή είναι κρατικός Κοκοτσάκης, επειδή με άλλον συνεργάτου καιρό με έχει προσεγγίσει και μιλούσα. Του λέει ο Κοκοτσάκης, άστον αυτόν, μην του μιλάς, δηλαδή αφροζώσου και στο τέλος του λέει, μα μην του ξαμιλίζει, δεν μας στηρίζει για μένα.
0: Ναι, δεν το σύμφερε, γιατί λέτε τις αλήθειες για τα κόμματα.
1: Ναι. Τουλάχιστον το αναγνωρίζουμε πάλι ακόμα μια φορά το λέει να κλείσουμε αυτό, ότι είχε το στένος να δει το λάθος και να το πει δημόσια. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Όσον αφορά την πόλη λοιπόν, είμαι σε γνωρίζω ότι έρχονται μεγάλες αποκαλύψεις από το επόμενο διάστημα. Βέβαια, άλλο τα αποκαλύψεις και άλλο αν οι υποκαλύψεις αυτές μετατραπούνε σε ποινικές διώξεις. Στη χώρα αυτή δεν συνάδουν αυτά τα δύο μαζί πάντα.
0: Άρα, στην ουσία, τα αποδεικτικά στοιχεία που καταθέτουν σιγά σιγά στη δίκη πιάνουν τόπο.
1: Πιάνουν τόπο. Το θέμα είναι και το αποτέλεσμα που θα είναι. Γιατί είναι χούντα, δικαστική και πραγματική χούντα είναι. Όσον αφορά, είχαμε κάνει συνδύο, εγώ το έκανα περισσότερο λάθος. Το τραπέζι τελικά, κύριε Σερέτη, που είχαμε βάλει στοίχημα για τον Ισαντζιλέτα Ρίου Πάγου, θα δικαιωθούμε και οι δύο. Γιατί εμείς είχαμε πει για τον Ισαντζιλέτα και εγώ είχα πει για τον Λαμπρόπουλο, που ο οποίος ο Λαμπρόπουλος πάνω στην κουβέντα του Δήμου είχε ξεφύγει. Δεν είναι εισαγγελέας, είναι πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Είχαμε πει για τον Βαγγέλα. Τελικά πιστεύω ότι και οι δύο θα δικαιωθούμε. Ο Λαμπρόπουλος σαν επόμενος πρόεδρος του Ρίου Πάγου και ο Βαγγέλας επόμενος εισαγγελέας του Ρίου Πάγου.
0: Άρα κέρδισε το τραπέζι και αφήστε τώρα τον πρόλογο σας, κύριε Πετράκη.
1: Δεν γιατί για το εισαγγελέα.
0: Γιατί εισαγγελέας είπαμε, για Στάλε.
1: Εισαγγελέας, εγώ μας είπε, είχα το θάρρος και εγώ να τα αναγνωρίσω το λάθος μου.
0: Βέβαια, ναι, θα σας φέρω εγώ την απόδειξη και να γνωρίσετε εκείνη τη στιγμή και το λάθος.
1: Κανονικά, τα πάντα όλα.
0: Λοιπόν, κύριε Πετράκη, θέλω να σας κάνω άλλη μια ερώτηση γιατί μας έχουν μείνει 6 λεπτά.
1: Ναι.
0: Και θεωρώ ότι θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα. Ξέρω ότι θα ανακοινώσει κόμμα ο Σαμαράς. Το ξέρω πλέον.
1: Και εγώ το ξέρω.
0: Το ξέρω ότι θα ανακοινώσει κόμμα. Φυσικά εντάξει, υπάρχει πιθανότητα να αλλάξουν τα πράγματα, κάτι να συμβεί και να μην γίνει αυτό. Αλλά ξέρω ότι θέλει και ότι έχει στόχο να το κάνει. Βλέπουμε ότι θα πάρει ένα ποσοστό. Δεν γίνεται να μην πάρει ποσοστό, θα πάρει ποσοστό. Εγώ θεωρώ ότι το έχω ξαναπεί, θα πάρει τους δυσαρεστημένους του Μητσοτάκη.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ο Μητσοτάκης πόσο ποσοστό θα έχει μετά την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά?
1: Δεν πιστεύω ότι μπορεί να περάσει το 20%.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω. Και δυστυχώς με τα ποσοστά που δίνουν στον Τσίπρα, κάθομαι και σκέφτομαι, μήπως θέλουν να βγάλουν τον Τσίπρα να πάνε να υπογράψει την συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και μετά να ξαναεπανέλθουν αυτοί σαν δήθεν σωτήρες.
1: Δεν πιστεύω ότι θα γίνει σταδιακά. Η πρώτη φάση θα είναι δεύτερο κόμμα Τσίπρας. Έτσι πιστεύω εγώ. Θα σου πω την δικιά μου ανάλυση. Πρώτο κόμμα Δημοκρατία. Θα φύγει ο Μητσοτάκης, θα πετύσουν να γίνει μια κυβέρνηση εθνικής με τον Μητσοτάκη, να φύγει ο Μητσοτάκης όμως. Θα βγει άλλος αρχηγός στην Δημοκρατία και άλλος πρωθυπουργός που προτείνουν από την δεξιά πρωθυπουργός. Και στην επόμενη φάση αυτές οι κυβερνήσεις δεν κρατάνε πολύ. Mm-hmm. Θα γυρίσουν το Τσίπρα πρώτο να κάνει τις εκμετάλλευση του Αιγαίου και μετά να το εξαφανίσουν πάνω από το χάρτη όπως κάνανε με τη Μακεδονία που υπέγραψε μετέπειτα. Και να βγουν ο νέος αρχηγός της Δημοκρατίας πρωθυπουργός και να κατηγορεί τον Τσίπρα που πούλησε το Αιγαίο και δεν θα κάνει τίποτα τόσο όπως δεν έκανε και με τη Μακεδονία για να τα αλλάξει. Αυτή θα είναι η συνέχεια των πραγμάτων από εδώ και πέρα, θεωρώ.
0: Άρα για άλλη μια φορά το ίδιο έργο. Πόσες φορές το ίδιο
1: μοτίβα
0: έργο.
1: Είναι, κύριε, μοτίβα είναι.
0: Μα πόσες φορές το ίδιο έργο. Όπως ίδιο μοτίβο είναι και η δημιουργία κόμματος, όχι η στήριξη κόμματος από τον Κασιδιάρη. Εγώ τα λέω στα δόντια. Ίδιο μοτίβο είναι. Τις προηγούμενες εκλογές βγήκε. Πήγε, βασικά στις ευρωεκλογές στήριξε Εμφιετζόγλου. Στις εκλογές πήγε, στήριξε τους Σπαρτιάτες.
1: Για ποιο λόγο στήριξε Εμφιετζόγλου σε ευρωεκλογές?
0: Ένας Θεός ξέρει, 70 χρονών άνθρωπος.
1: Και ο λαός για ποιους λόγους μπορεί να το έκανε?
0: 70 χρονών άνθρωπος τώρα να σώσει την Ελλάδα, μου φαίνεται περίεργο. Πρέπει να σκεφτεί όντως ο λαός για ποιο λόγο στήριξε Εμφιετζόγλου σε εκλογές. Αλλά στήριξε τους Σπαρτιάτες. Και έγινε ό,τι έγινε με τους Σπαρτιάτες. Βλέπουμε ποιοι υπερψηφίζουν τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Φυσικά ο χώρος ο συγκεκριμένος. Δεν το σχολιάζει αυτό για τους Σπαρτιάτες ότι υπερψηφίζουν τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Το κάνει αβαβά. Αλλά.
1: Ξέρετε τι λένε, ότι δεν πιο ηλία τον κορόιδεψαν.
0: Τον κορόιδεψαν τώρα, αφού στήριξε ενεργά. Αν δεν στήριζε, δεν θα μπαίνανε όλοι αυτοί μέσα στη Βουλή. Αλλά τώρα, από ό,τι μαθαίνω, πάει να ξανα. Με το ίδιο μοτίβο να ξαναστηρίξει ένα κόμμα να μπει στη Βουλή. Και μετά, άμα και αυτό το κόμμα βγει σκάρτο, θα λένε ότι δεν έφταιγε πάλι. Δεν έφταιγε.
1: Σου λένε. Δεν είναι καλά το γλυκό τσέρε. Σου λέει κάνει κόμμα Σαμαράς, παίρνουμε το ένα κομμάτι δυσαρεστημένο της Δημοκρατίας. Κάνουμε και ένα κόμμα να στηρίξει ο Κασιδιάρης, ώστε τους πιο δεξιούς που δεν υπάρχει περίπτωση να πάνε στην Δημοκρατία, μην πάνε όλοι μαζί σε κάποιον άλλον δεξιότερο κόμμα, ώστε αυτό το κόμμα να υπάρχει και δεκανίκη μας όταν χρειαστεί, και έτσι να διασπάται την αντιπολίτευση. Η δεξιόμερια της αντιπολίτευσης είναι πολλά κομμάτια. Διέλευε και βασίλευε.
0: Εμένα αυτό.
1: Το κάνουν.
0: Εμένα με ενοχλεί το ότι δεν θα υπάρξει για άλλη μια φορά ενότητα και θα υπάρξει μόνο διάσπαση για τους δικούς τους εγωισμούς.
1: Κύριε Σερέτη, αυτό είναι κάτι που και εμένα δεν μπορώ να το δεχτώ. Δυστυχώς δεν θα φτιάξει το πράγμα. Θα περάσουν πολλές δεκαετίες για να φτιάξει. Και όταν φτιάξει, δεν ξέρω αν μπορεί να προσφέρει και πραγματικό αποτέλεσμα, διότι θα έχουν τελειώσει όλα. Θα είναι αργά ίσως.
0: Άρα θα είναι συνυπεύθυνοι. Θα είναι συνυπεύθυνοι, κύριε Πετράκη.
1: Όχι, θα είναι.
0: Είναι συνυπεύθυνοι. Είναι συνυπεύθυνοι, βέβαια. Είναι, σωστό.
1: Είναι. Και όπως είμαστε και εμείς συνυπεύθυνοι, έτσι. Ο λαός. Μην αφήνουμε τις ευθύνες του λαού.
0: Βέβαια. Και ο λαός είναι συνυπεύθυνος, ναι.
1: Ναι, ο βασικότερος συνυπεύθυνος ο λαός. Οι λαοί δεν σώζονται. Οι λαοί σώζουν σε αυτούς τους. Τίποτα άλλο.
0: Αν το θέλουν πραγματικά σώζουν. Άμα είναι αδιάφοροι δεν σώζεται τίποτα. Και αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση, εγώ το πιστεύω ότι δεν θα μείνει πέτρα.
1: Γιατί έχουν μείνει πολλές πέτρες ακόμα.
0: Αυτό, λίγες μείνανε και αυτές άμα συνεχίσουν έτσι δεν θα μείνουν.
1: Όλα αυτά που γίνονται είναι απίστευτα πραγματικά. Δηλαδή σε κάνουν και σε πιάνει οργία από τη μία, από την άλλη. Σε πιάνει... Εμένα απελπισία δεν είναι κάτι που μπορεί να με κυριεύσει τη ζωή μου. Αλλά όσο και να μην είναι, σε πιάνει κάποιες στιγμές. Να πεις ας το γκόρακα ρε παιδί μου να πούμε. Δηλαδή δεν μπορεί να είμαστε τόσο ραγιάδες, τόσο ηλίθιοι, τόσο ξεπεσμένοι ένας τέτοιος αρχαίος ιστορικός λαός.
0: Τόσο εγωιστές κύριε Πετράκη.
1: Εγωιστές από όλες, δηλαδή όπως τις χαρακτηρίζεις το λαό μας, μέσα να πέσεις.
0: Εγωιστές στο 100%, δηλαδή δεν μας νοιάζει τώρα να σώσουμε την Ελλάδα, μας νοιάζει ποιος θα είναι ο αρχηγός.
1: Δεν μας νοιάζει να σώσουμε πρώτα απ' όλα τους εαυτούς μας, τα παιδιά μας και μετέπειτα το λαό μας.
0: Μα ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή,
1: βλέπουμε το μέλλον των παιδιών μας ότι δεν υπάρχει και εμείς εκεί κολλημένοι, εκεί. Όχι κύριε Συνέτη, αυτό αν δεν είναι κάτι πρέπει να απευθυνθεί η επιστήμη της ψυχιατρικής, ποιος πρέπει.
0: Κολλημένοι σε πρόσωπα είναι.
1: Δεν υπάρχει. Σας είπα, τι είπα σε έναν άνθρωπο που είναι κοντά στα 77-78 χρόνια, που είναι πατέρας μου, φίλου μου, προφέσου του, αν δεν πεθάνετε εσείς, του λέω, δεν θα δούμε προκοπή η χώρα.
0: Α, πολύ γλυκός ήσασταν μαζί του, κύριε Πετράκη.
1: Μα δεν μπορώ, κύριε Σέντρα, να μην έχω πιστάκι να ψηφίζω μέχρι να πεθάνω.
0: Α, εντάξει, τότε ναι. Κατανοητό. Αφού υπάρχουν και αυτοί ακόμα.
1: Επαντάξει εκεί πέρα, κύριε Σέντρα.
0: Είναι φοβερό.
1: Όχι, να κάνει, λέγομαι σε αυτήν την προκοπή χώρα.
0: Ναι, η μεγάλη ηλικία προφανώς δεν ενδιαφέρει.

0: Ευλογίες, κύριε Συνταξιούχε μου, ευχαριστούμε πολύ για τις υπηρεσίες σας, τις εργασίες σας και στο λαό όλα αυτά τα χρόνια. Πηγαίνετε τώρα σπίτι σας, να χαρείτε το υπόλοιπο της ζωής σας μένει χωρίς να ασχολείστε με τα κοινά. Γεια σας. Ούτε να κατεβαίνει στην πολιτική μπορεί. Τι μπορεί να προσφέρει σε 70 χρόνων άνθρωπο.
1: Ναι, αλλά άμα ρωτήσετε, όπως και τον οδηγό, τον 80χρονο, αν το ρωτήσετε, παππού μπορείς να οδηγήσεις, σου λέει εγώ μπορώ να πάω όπου γουστάρεις, νομίζει ότι όλα τα έχει και ότι όλα τα μπορεί. Έτσι και ο 80χρονος ψηφοφόρος, αν το ρωτήσεις, σου λέει εγώ ξέρω καλύτερα από σένα. Τόσα χρόνια ζω.
0: Δεν είναι να το ρωτήσω όμως. Παίρνεις λοιπόν συνταγματικά αυτό που πρέπει να κάνεις και άσε να λες στα καφενεία ότι μπορώ. Αν πας στα καφενεία και ακούς τον 80χρονος, θα λένε ότι και με ένα super top model να είναι μπορούν να το ικανοποιήσουν. Δεν μπορούν όμως.
1: Εδώ μου στέλνουν μηνύματα. Πάει τρεις, έχετε ένα λεπτό. Και επειδή λέει σήμερα ίσως στα δικαστήρια και δεν έκανες λέει όλη την εκπομπή, κανονικά η εκπομπή πρέπει να πάει μέχρι τις 6. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ξεχάστε το. Ξεχάστε το, έχει μετά αθλητική ζώνη. Κύριε Πετράκη, τελευταίο σχόλιο για να κλείσουμε τη συνέντευξη.
0: Κύριε Σερέτη, έρχεται καλοκαίρι. Είναι καλοκαίρι, αλλά ο Ιούλιος, Αύγουστος πάντα είναι οι μήνες που στα θερμά τμήματα περνάνε τα μεγαλύτερα από υπόγεια πράγματα στη χώρα. Όπως περνάνε τροπολογίες αργά το βράδυ, έτσι λοιπόν και τώρα. Θα δείτε ότι το θερμό τμήμα των δικαστηρίων του Αρείου Πάγου τώρα θα συμβούν πράγματα τα οποία θα καταλύσουν κάθε ό,τι δημοκρατικό υπάρχει συνταγματικό στη χώρα. Ένα από αυτά το είπα και πριν. Θα δείτε τον Τίλερ στο εξωτερικό να δικαστεί, στο Ισραήλ. Θα παραχθεί από εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Διότι ο Τίλερ δεν αντιδρά για τα 126 χρόνια φυλακή. Αντιδρά γιατί. Επειδή η Ελλάδα είναι Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή ο Τίλερ εμπορεύεται λογισμικά στην Ευρώπη. Αν στη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδικαστεί και ποινικό μητρό, δεν σου επιτρέπεται να συμμετέχει σε διαγωνισμούς. Αυτή είναι η αντίδραση του Ντίλιαν. Κατανοεί ο κόσμος, πρέπει να κατανοήσει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πετράκη.
0: Γεια σας, κύριε Σερέτη. Καλό απόγευμα. Καλώς ο Τσίκο.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Τον ευχαριστούμε πολύ. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Νότος News στη Ρόδο 97,8. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101.7 στην Έτολο Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα, καλά να περάσετε ό,τι αν κάνετε.
2: Γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι.

0: Οπα.
1: Τι είναι, Νίκο?
0: Υπάρχουν και όρια στη σάτιρα, έτσι.
1: Δηλαδή
0: πες ό,τι θες για όποιον θες, αλλά όχι για τον Χουάν Ραμόν.
1: Το Ρότσα. Καλά. Θα σκεφτώ κάτι στα γρήγορα τώρα για να μην χαλάμε και τη ροή.
2: Πες κάτι άλλο.
1: Εντάξει, Ρένα μου.

0: Παιδιά, με fade out φεύγει, έτσι. Μην νομίζω ότι είναι η πρώτη παγκόσμια που φεύγει τραγούδι live με fade out.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Σε εντονούς προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τη Νέα Δημοκρατία να επενδύει στην προβολή του κυβερνητικού έργου. Από το Μέγαρο Μαξίμου μιλούν για σταθερότητα και αποτελεσματικότητα, στοχεύοντας στη συσπήρωση. Κριτική στη Νέα Δημοκρατία ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το στοίχημά σας δεν είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά να κρατάτε τα ηνία της, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η πραγματικότητα διαψεύδει για ακόμα μία φορά το κυβερνητικό αφήγημα περί δίθεν ευημερίας και ανάπτυξης, υπογραμμίζει σε ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να κρύψει τους εκατοντάδες νεκρούς από τα εργοδοτικά εγκλήματα πίσω από το βολικό επιχείρημα της κακιάς στιγμής ή κάποιου ανθρώπινου λάθους, υποστήριξε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας σε εκδήλωση για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, απέκλεισε κάθε συζήτηση με συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και χωρίς αυτοδυναμία. Με κανέναν, απάντησε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι στόχος της Ελληνικής Λύσης είναι το υψηλότερο εκλογικό ποσοστό. Σχολιάζοντας τα νέα πολιτικά εγχειρήματα, σημείωσε ότι όσοι κυβέρνησαν έχουν ήδη κριθεί από τους πολίτες. Είχαν το τιμόνι της χώρας και το πήγαν στα βράχια, είπε, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά. Ολόκληρη συνέντευξη στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Στον διαχωρισμό της ίσπραξης των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος προσανατολίζεται η κυβέρνηση κατά το μοντέλο του ΕΜΦΙΑ. Παρατείνονται ως και 17 Ιουλίου όλα τα προγράμματα εξοικονομώ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το περιεχόμενο των θηρίδων που διατηρούν σε τράπεζες οι βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος των πολεοδομικών στο μικροσκόπιο της έρευνας της ανακρίτριας που έχει αναλάβει την υπόθεση. Να περάσουμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Η μάχη για την ανέβρεση επιζώντων εξελίσσεται σε αγώνα δρόμου στη Βόρεια Βενεζουέλα, όπου εκατοντάδες διασώστες από τη χώρα και το εξωτερικό επιχειρούν αδιάκοπα στα ερείπια που άφησε πίσω του ο διπλός σεισμός των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Περισσότερο από ένα 24ωρο μετά το καταστροφικό χτύπημα του Εγκέλαδου, ο επίσημος απολογισμός ανέρχεται σε 235 νεκρούς και περισσότερους από 4.300 τραυματίες, ενώ οι αρχές παραδέχονται ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται κάτω από τα συντρίμμια δεκάδων πολυκατοικιών που κατέρευσαν. Η πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκερς, έκανε λόγο για περισσότερους από 30.000 αγνοούμενους, ενώ δεν υπάρχει ακριβής εκτίμηση της καταστροφής.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Σάββατο αναμένεται καλός και ζεστός καιρός, ενώ η αστάθεια θα περιοριστεί στα βόρεια ορεινά, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στους 37 βαθμούς, στη Θεσσαλία 35 με 37, ενώ στα υπόλοιπα υπηρετικά της χώρας από 18 ως 36 και τοπικά ως 37 βαθμούς Κελσίου. Στον Όμο και την πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες με σημερινές ώρες θα αυξηθούν πρόσκαιρα κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6.
4: ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε, σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
5: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
1: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο.
5: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
1: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
6: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
5: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Pils Hellas, πύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Σήμερα Παρασκευή και 26 Ιουνίου, τελειώνει και ο μήνας. Την άλλη Τετάρτη έχουμε 1η Ιουλίου. Απίστευτο και όμως αληθινό. Έχει φύγει ήδη ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. 26 έκτου λοιπόν, και πάμε στην τελική ευθεία για την προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Πάμε στην τελική ευθεία. 6 Ιουλίου αρχίζει η προετοιμασία του Άρη και του Ηρακλή. Τότε, λίγο πιο πίσω, θα αρχίσουν οι άλλες δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τη Δευτέρα έχει πρώτη συγκέντρωση, έχει πρώτη συγκέντρωση όλων για να φύγουν στην Ολλανδία. Η προετοιμασία εντός του ελληνικού εδάφους ολοκληρώνεται και αύριο, και οι παίκτες του ΠΑΟΚ φεύγουν για την Ολλανδία. Ουσιαστικά από τότε αρχίζει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Τώρα αυτά ήταν μια μίνι προετοιμασία που γίνεται εδώ. Είναι προ-προετοιμασία αυτή που έγινε, γιατί το Σάββατο θα ενταχθεί στην ομάδα και ο Ζίβκοβιτς για μία προπόνηση έστω, αλλά θα είναι στην αποστολή και θα φύγει κανονικά την Δευτέρα για την Ολλανδία. Ο Δικέφαλος του Βόρεια, ο οποίος θα δώσει εκεί 4 φιλικά παιχνίδια, είναι όλα γνωστά, τα έχουμε πει 100.000 φορές, και θα είναι το βασικό στάδιο εκεί. Το ερωτηματικό είναι, θα έχει καινούριους παίκτες ο ΠΑΟΚ μαζί του στην προετοιμασία? Ο Ελουστόντο φυσιολογικά θα είναι ο ένας, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή, όπως λένε οι πληροφορίες, και φυσιολογικά θα είναι στην αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία κανονικά. Από εκεί πέρα υπάρχουν οι περιπτώσεις του Παντελή Χατζηδιάκου, υπάρχει η περίπτωση του Σανταμαρία, του ΧΑΦ της Βαλένθια, με την οποία Βαλένθια μιλάει ο ΠΑΟΚ για να πάρει το συγκεκριμένο για δανεικό για ένα χρόνο και μετά να τον αγοράσει. Και επίσης υπάρχει και η περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη, που και αυτός ακούγεται ότι είναι κοντά στον ΠΑΟΚ και θα ολοκληρωθεί και αυτού η μεταγραφή. Όμως υπάρχουν και τα σενάρια για τον Κουασί Σιμπό, για τα οποία μιλήσαμε και στη χθεσινή εκπομπή. Είναι ο παίχτης της Ρεάλ Οβιέδο, μένει ελεύθερος στις 30 Ιουνίου. Ο παίχτης 30 Ιουνίου μένει ελεύθερος. Οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να φτάσουν σε συμφωνία. Και όπως λένε οι πληροφορίες, επειδή είναι με την εθνική ομάδα της Γκάνας στο Μουντιάλ και τον έχει στο ψήσιμο ο Μπάμπα, δεν αποκλείεται να είναι και αυτός παίχτης της ομάδας του ΠΑΟΚ. Και επαναλαμβάνω, ο Κουασί Σιμπό, χαφ, τρεχαλατζής, οχτάρι, σε καλή κατάσταση, έχει παίξει και στα δύο παιχνίδια της εθνικής Γκάνας και αναμένεται φυσιολογικά στο Μουντιάλ, και αναμένεται φυσιολογικά να μιλήσει ο ΠΑΟΚ μαζί του μετά το Μουντιάλ. Άρα αυτός πιθανολογώ ότι μέχρι την Τρίτη Τετάρτη αποκλείεται να έχει ολοκληρώσει συζητήσει, ούτε καν να έχει ξεκινήσει με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει μιλήσει με τον ατζέντη του, με τον μάνατζέρ του, και περιμένουμε τις εξελίξεις. Από εκεί πέρα στον Άρη, ενώ ήρθαν τα λεφτά από την μεταγραφή του Διαντή, ο Άρης προχώρησε μια μεταγραφή, είναι γνωστά αυτά. Τα έχουμε πει και άλλη φορά. Ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου, ο παίκτης ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Άρη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Άρης θα έχει την δυνατότητα να πάρει έναν ακόμη παίκτη για την πρόταση η οποία έγινε από τον Άρη για τον Λούνα στην Αργεντινή. Ο 22χρονος θεωρείται πάρα πολύ καλός παίκτης. Τελικά απορρίφθηκε η πρόταση του Άρη. Άρα λοιπόν φυσιολογικά ο Άρης πάει για άλλο δεκάρι, από ό,τι τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες. Και επίσης ο Άρης ψάχνει και για τερματοφύλακα, γιατί έχει μείνει μόνο με το Διούδη. Μόνο με το Διούδη, γιατί ο Μάικιτς είναι υπατμόν. Δεν είναι σίγουρο ότι ο Μάικιτς δηλαδή θα συνεχίσει στον Άρη. Και αριστερό μπακ, τον οποίο θέλει, εδώ είναι και ο Φρίντεχ πάλι στον αέρα. Δηλαδή όλα είναι στον αέρα. Πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Όλα στον αέρα. Ο Ηρακλής προχωράει, ανακοίνωσε δύο μεταγραφές, προχωράει σε τρίτη-τέταρτη μεταγραφή. Είναι ο Αθανασιάδης ο οποίος έχει κλείσει. Υπάρχουν παίκτες του Ηρακλή που και αυτοί αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, ο Ηρακλής πρέπει να πάρει τους περισσότερους παίκτες από οποιαδήποτε άλλη ομάδα, όπως αντιλαμβάνεστε όλοι σας. Κάτι που δίνει τη δυνατότητα στον κύριο Μονεβασιώτη να μπορεί να μιλήσει με ποδοσφαιριστές, να μπορεί να προχωρήσει τις διαδικασίες όλες στην Αθήνα. Εκεί γίνονται οι επαφές, στην Αθήνα. Μάλιστα μαθαίνουμε ότι και ο Γιάννης Κόντης έχει κάνει κάποιες προτάσεις για Ισπανούς ποδοσφαιριστές μετά τις επαφές που είχε στην Ισπανία και τις αποφάσεις οποίες πήρε εκεί μαζί με ομάδες
και παίχτες που πιθανότατα μπορούν να συνεχίσουν στον Ηρακλή. Είναι κάτι το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, το περιμένουμε και αυτό. Ο Ηρακλής την άλλη εβδομάδα, εάν ανακοινώσει, γιατί υπάρχει το θέμα της 30 Ιουνίου. Πολλές ομάδες δεν μπορούν να ανακοινώσουν παίχτες που τα συμβόλαιά τους λήγουν 36, και αν υπάρχουν και οφειλές από τις ομάδες αυτές τους παίχτες, και όλοι ενδεχομένως να περιμένετε πολλές ανακοινώσεις από 1η Ιουλίου και μετά. Ειδικά για Άρη και Ηρακλή, όπως λένε τελευταίες πληροφορίες, ενδεχομένως και για ΠΑΟΚ. Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλες οι ομάδες χρειάζονται ενίσχυση και οι τρεις ομάδες χρειάζονται ενίσχυση. Και αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι οι ομάδες προχωρούν κανονικά, κάνουν τις επαφές τους και περιμένουμε τα αποτελέσματα από αυτές τις επαφές. Ο ΠΑΟΚ πάντως, να πω ότι χρειάζεται τουλάχιστον 7 παίκτες για την ενίσχυση του ρόστερ, κάτι το οποίο το ξέρει και ο προπονητής, ο οποίος και αυτός αρχίζει και έχει κάποιες απαιτήσεις για μεταγραφές. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε, έχουμε και συνεντεύξεις, έχουμε και ρεπορτάζ, έχουμε πολλά και στη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής, και οτιδήποτε καινούριο προκύψει θα σας ενημερώσουμε. Πάμε σε μια μουσική γέφυρα και επιστρέφουμε.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε με το Θέμη Καπουσούζη, τον πρώην ποδοσφαιριστή του Δικεφάλου του Βορρά, ο οποίος είναι μαζί μας και κατά διαστήματα μας δίνει τα φώτα του για την ομάδα. Καλησπέρα Θέμη.
1: Καλησπέρα Νίκο, σε σένα και τους τηλεθεατές.
0: Να είσαι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Και βέβαια το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι αλλαγή προπονητή στον ΠΑΟΚ, καινούργιος προπονητής Σαραντάρης, ο κύριος Λύση, ο κύριος Αλέσιο Λύση, και άλλοι δύο σαραντάριδες, ο Λέο Μάτος και ο Αντρέ Βιερίνια, δηλαδή εποχή των σαραντάριδων. Πώς το βλέπεις?
1: Αυτό είναι καλό για μένα, γιατί μπήκανε νέα παιδιά στην ομάδα και έχουν να δώσουν πάρα πολλά. Και ο καινούργιος προπονητής του δίνεται μια ευκαιρία που ήρθε σε μια μεγάλη ομάδα να δουλέψει και να δείξει ότι έχει μέλλον και σαν προπονητής. Το ίδιο και τα δύο τα παιδιά τα δικά μας, ο Βερίνια και ο Μάτος, που προσφέραν πολλά σαν παίκτες, αλλά πιστεύω ότι αγαπήσαν και οι δύο την ομάδα και αυτοί από την πλευρά τους θα βοηθήσουν, γιατί είναι γνώστες του ποδοσφαίρου. Και τα δύο τα παιδιά αυτά είναι ικανοί για μένα που είναι στον ΠΑΟ.
0: Μάλιστα, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, είναι η εισήγηση του Μάτος και με τη σύμφωνη γνώμη του Βιερίνια η πρόσληψη του προπονητή.
1: Για μένα ήταν καλή η πρόσληψη, γιατί είναι ένας νέος προπονητής με φιλοδοξίες και του δίνεται η ευκαιρία σε μια στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδος για μένα να δουλέψει, όπως ήρθε ο Λουτσέσκου και δεν τον ξέραμε σαν προπονητή και έδειξε πραγματικές αξίες της προπονητικής του ιδιότητας.
0: Ικανότητα.
1: Και το παιδί αυτό που ήρθε ο Σαραντάρης, ο προπονητής, ο Λύση, εγώ πιστεύω ότι ταιριάζει στο χρώμα του ΠΑΟΚ, δίνεται ευκαιρία δηλαδή να καθιερωθεί σαν προπονητής, να κάνει μια πολύ καλή καριέρα με όρεξη και φιλοδοξία.
0: Απλώς επειδή ξέρεις πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι λένε καλά έφυγε ο Λουτσέσκου και ήρθε ο Λύση που έχει δουλέψει ας πούμε στην Οσασούνα, μια ομάδα μικρομεσαία της Ισπανίας, αλλά η Λα Λίγκα δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό πρωτάθλημα. Μιλάμε δηλαδή ότι οι ομάδες εκεί είναι πολύ πιο δυνατές, έτσι. Να τα λέμε
1: έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Για μένα είναι το νεαρό της ηλικίας, δείχνει ότι το παιδί αυτό έχει φιλοδοξίες, όρεξη και να ανέβει και σαν προπονητής. Του δίνεται ευκαιρία ο ΠΑΟΚ σε μια μεγάλη ομάδα. Έχει όλα τα χέγγια να δουλέψει από όλες τις πλευρές. Είδα ότι τον αγκαλιάσανε και ο Άγγελος πήγε στην προπόνηση, τον αγκάλιασε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι καλό για μένα, γιατί δείχνει ο ΠΑΟΚ ότι είναι ενωμένος.
0: Ναι. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, θα πρέπει να πω ότι όλοι οι προπονητές που ήρθαν στον ΠΑΟΚ, να το πούμε και αυτό, δεν ήταν σε κάποιες τεράστιες ομάδες. Δηλαδή, ο Λουτσέσκου ήρθε από την Ξάνθη. Ο Ίβιτς ήρθε από τη Β' ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Γκαρσία ήρθε από τη Β' ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Αμπέλ Φερέρα ήρθε από την Μπράγκα, μια μικρομεσαία της Πορτογαλίας εδώ. Επίσης, ακόμη και ο Σέρβος που ήρθε, που ήταν από τη Γιουβέντους, ο Ίγκορ Τούντορ. Και ο Ίγκορ Τούντορ, ο οποίος και αυτός δεν είχε καμιά τεράστια εμπειρία κλπ. Όλοι, εκτός αν εξαιρέσεις το Στέφενς, το Χουμπ Στέφενς που έρθει, όλοι οι υπόλοιποι και τον Άγγελο, τον Αναστασιάδη, Στανόγεβης κλπ. Δεν το βάζω, όλοι οι άλλοι ήταν από μικρομεσαίες ομάδες, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς Νίκο, ήταν πράγματι, αλλά στον ΠΑΟΚ βρήκανε αυτό που θέλανε.
0: Ναι.
1: Ήταν μια ομάδα με κόσμο, με διοίκηση που έχει αυτό που δεν το έχουν οι άλλες ομάδες. Για μένα η φύλαδη του ΠΑΟΚ είναι μοναδική στην Ελλάδα. Αγαπάνε την ομάδα και ακόμα πάνε και στη δικιά μου εποχή και στις προπονήσεις ακόμα και στα εκτός έδρας παιχνίδια ακολουθάνε. Και ο προπονητής αυτός όταν θα φύγει Νίκο από τον ΠΑΟΚ θα έχει να λέει ότι πήγα σε μια μεγάλη ομάδα. Θα έχει πολύ καλές αναμνήσεις.
0: Ο Λύση, ο συγκεκριμένος, ο Αλέσιο.
1: Ναι. Ο Αλέσιο.
0: Θα γνωρίσει τον ΠΑΟΚ και θα καταλάβει και αυτός τι γίνεται. Τώρα όμως, Θέμη, υπάρχει ένα θέμα με τις μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ φεύγει για προετοιμασία τη Δευτέρα, γιατί τώρα είναι η προετοιμασία. Η κανονική προετοιμασία είναι στην Ολλανδία, έτσι. Φεύγει για προετοιμασία τη Δευτέρα και έχει πάρα πολλές ελλείψεις. Πήραν ένα παίχτη, κλείσανε τον Ελουστόντο, ένα στόπερ, αλλά δεν φτάνει. Θέλει και άλλους. Τι γίνεται?
1: Έτσι ακριβώς. Θέλει άλλους 5-6 παίκτες και καλούς.
0: Βέβαια.
1: Αργήσαμε ήδη. Ναι, μεν κάνουν προσπάθειες, αλλά έπρεπε για μένα πιο μπροστά να γίνουν οι προσπάθειες για να είχαν κλείσει τώρα να πάνε μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά στην Ολλανδία. Εγώ πιστεύω μέχρι το τέλος θα γίνουν οι μεταγραφές. γιατί χρειάζεται μεταγραφές ο ΠΑΟΚ, αλλά θα έρθουν λίγο καθυστερημένα να μπουν στο κλίμα της ομάδας.
0: Εντάξει, αλλά αυτό τώρα κάθε χρόνο Αύγουστο, εντάξει, αυτό μέχρι ένα σημείο πάει.
1: Έπρεπε πιο μπροστά να έχουν στα μπάρι τους παίκτες, οπότε τώρα να ήταν τελειωμένοι, να έχουν κλείσει.
0: Ναι, τουλάχιστον 4 από τους 6 που χρειάζονται, 7 τουλάχιστον 4.
1: Είναι και θέμα τύχης, ποιος θα μείνει ελεύθερος, ψάχνουμε κάτι δηλαδή στην τύχη.
0: Κοίταξε, τώρα υπάρχει και το εξής θέμα, το οποίο το ανέπτυξα κιόλας. 36 λήγουν τα συμβόλαια όλων των παιχτών και υπάρχει ο κίνδυνος κάποιοι παίχτες, εάν ανακοινωθεί, π.χ. πες ότι πήρε ένα παίχτη ο ΠΑΟΚ από μια ομάδα και το συμβόλαιό του λήγει 36 και το χρωστάει λεφτά αυτή η ομάδα, μπορεί να μην τον πληρώσει κιόλας. Να πει ότι πήγες πριν το τέλος συμβολαίου και υπέγραψε άλλη ομάδα κλπ. Και κάποιοι μάνατζερ δεν θέλουν να ανακοινωθούν οι μεταγραφές πριν την 1η Ιουλίου. Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ βιάζεται, γιατί τη Δευτέρα, που δεν είναι 1η Ιουλίου αλλά είναι 29, φεύγει στο εξωτερικό. Τι θα γίνει?
1: Σωστά.
0: Έτσι, ναι.
1: Παίζονται και λίγο παιχνίδια με τους μανατζαρέους. Την τελευταία στιγμή που θα πάνε τα παιδιά αυτά που έχουν ο καθένας μάνατζερ. Παίζουν και οι μάνατζερ, λένε, πολύ σοβαρό ρόλο που κατευθύνουν τα παιδιά αυτά. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα δεν κάθισε με σταυρωμένα χέρια, γιατί ξέρει τι παίκτες θέλει. Απλώς, επειδή παρακολουθώ και τον ΠΑΟΚ κάθε μέρα, πιστεύω ότι είναι κοντά στους παίκτες, αλλά δεν τους έχει κλείσει.
0: Ναι. Καλά, αυτό λένε και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ότι είναι κοντά και δεν έχουν ολοκληρώσει. Ναι. Ας πούμε, λένε και για τον Χατζηδιάκο, τον Παντελή.
1: Σωστά.
0: Για center back.
1: Το διάβασα
0: και. Ναι. Λένε επίσης ότι πήρε το Σάντα Μαρία. Πάνε να πάρουν το Σάντα Μαρία τη Βαλένθια, ένα σχαφ, ένα οχταράκι κλπ. Καλός παίκτης. Έχει κάνει και συμμετοχές Λα Λίγκα, έπαιζε κλπ. Και αυτός θεωρείται. Και επίσης ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης, ποια είναι η γνώμη σου για τον Γιαννούλη?
1: Ο Γιαννούλης για μένα είναι η καλύτερη μεταγραφή άμα θα έρθει, γιατί τον έχουμε δει και στον ΠΑΟΚ αλλά και στο εξωτερικό. Παίζει το παιδί και στην εθνική. Είναι μια μονάδα πολύ καλή. Χρειάζεται για τον ΠΑΟΚ ένας τέτοιος παίκτης και ένα παραπάνω που είναι και δικό μας παιδί Έλληνας.
0: Ναι. Αυτό είναι πολύ. Και είναι και του ΠΑΟΚ παιδί. Γιατί...
1: και του ΠΑΟΚ, και να έχουμε και λίγο ελληνικό στοιχείο μέσα, Νίκο. Και παιδιά δικά μας.
0: Σωστά. Τώρα βέβαια από εκεί και πέρα, Θέμη, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει εξτρέμ αριστερό. Δηλαδή ο Τάισον δεν υπάρχει, ο Ιβανούσετς έφυγε. Αυτή τη στιγμή εκείνη η πλευρά είναι μηδέν, κενό. Δεν υπάρχει κανείς. Δηλαδή ενώ από δεξιά έχει τον Ζίβκοβιτς, τον Χατσίδη και τον Ντεσπόντοφ, έχει τρεις δηλαδή εξτρέμ. Βέβαια δεν μιλάω για τους πιτσιρικάδες, έτσι, τους 19χρονους και 20χρονους. Εγώ μιλάω που βεβαίως μπορεί να υπάρξει κάποια έκπληξη και κάποιος να κερδίσει θέση, αλλά εγώ μιλάω για κάποιον που λες τον έχω βασικό και ξεκινάει. Δεν έχει παίχτη και δεν πρέπει να πάρει.
1: Πρέπει να πάρει, Νίκο. Πρέπει να πάρει και πρέπει να πάρει για μένα ένα παίχτη έμπειρο.
0: Ναι.
1: Γιατί ο ΠΑΟ χρειάζεται έναν έμπειρο παίχτη σε αυτή τη θέση που είπες, να μπει κατευθείαν στην ομάδα μέσα.
0: Ναι. Σωστά.
1: Την αριστερή πλευρά.
0: Γιατί αυτός ο παίχτης εκεί ήταν ο Τάισον επί 3-4 χρόνια και δεν ξέρω αν θα τον κρατήσουν. Αρχίζουν και λένε ότι μπορεί με μία μείωση μισθού, με μία μείωση συμβολέου, και αν ο Τάισον θελήσει να παίζει και λιγότερο και δεν κάνει προβλήματα στα αποδυτήρια κλπ. Ο ΠΑΟΚ το σκέφτεται για τον Τάισον.
1: Ναι, το διάβασα και εγώ ότι οι πρώτες ήταν με λιγότερα χρήματα.
0: Ναι.
1: Ότι μπορεί να βοηθήσει μέσα στα αποδυτήρια και με μια αλλαγή μπορεί. Τώρα το οικονομικό δεν έχω λόγο και δεν με πέφτει και είναι αλουνού παπά Ευαγγελία το οικονομικό. Ναι, αλλά χρειάζεται στον ΠΑΟΚ ο Τάισον.
0: Χρειάζεται
1: και τα λίγα λεπτά που θα παίξει, τα 20, το ένα ημίχρονο μπορεί.
0: Μήπως χρειάζεται και για τα αποδυτήρια, γιατί είναι έμπειρος, είναι μεγάλος παίχτης και τον ακούνε.
1: Έτσι, χρειάζεται και μέσα στα αποδυτήρια.
0: Μάλιστα. Γιατί τώρα πλέον έφυγε ο. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Σδόεφ δεν θα μείνει. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στο οικονομικό. Εκτός αν πάει ο Σαββίδης και το κλείσει μόνος του ο Σαββίδης. Γιατί ο Σδόεφ σαν παίκτης σου κάνει ή θες κάτι καλύτερο στο κέντρο?
1: Για μένα ναι, μεν είναι καλός, αλλά θέλω κάτι καλύτερο.
0: Και
1: για μένα καλύτερο να φύγει για να πάρει ο ΠΑΟΚ έναν καλύτερο.
0: Ναι.
1: Από τον Σδόεφ.
0: Θα έπρεπε.
1: Για να. Ναι, θα έπρεπε και στην αριστερή πλευρά, όπως είπαμε, και ένας στη θέση του ΣΔΟΕΦ, για να μπορεί ο ΠΑΟΚ να πρωταγωνιστήσει.
0: Ναι.
1: Δεν είπα εγώ ότι θα είμαστε στις τελευταίες θέσεις. Θέλουμε να χτυπήσουμε να πάρουμε πάλι το πρωτάθλημα. Δεν είμαστε για να είμαστε στην κατηγορία.
0: Σωστά.
1: Άλλος στόχος μιας ομάδας, ο ΠΑΟΚ δεν έχει στόχο να κάνει μια καλή πορεία. Θέλει να χτυπήσει το πρωτάθλημα.
0: Βέβαια. Α, και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος βασικά. Το πρωτάθλημα.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Ναι.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά. Με ένα κλικ στο site μας, focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Telopon. Telopon, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Telopon, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και πάμε να καλησπερίσουμε τον Στέλιο Στεριάδη που είναι μαζί μας. Καλησπέρα Στέλιο.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Μεταγραφές ακούμε και μεταγραφές δεν βλέπουμε.
1: Εντάξει, συνηθισμένο. Δεν νομίζω ότι είναι μια κατάσταση στον ΠΑΟΚ παγιωμένη τα τελευταία χρόνια. Με εξαίρεση την περσινή σεζόν που ήρθαν γρήγορα οι ποδοσφαιριστές, είναι μια παγιωμένη κατάσταση αυτή.
0: Δηλαδή είναι αυτό που είπε, που λέει ο Βαγγελάτος.
1: Τι πιο σύνηθες.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε λίγο τι γίνεται όσον αφορά. Γιατί για τον Ελοστούντο λένε ότι είναι κλεισμένη μεταγραφή.
1: Ναι. Πριν πάμε στον Ελοστούντο όμως, έχω επί του πιστηρίου μια πληροφορία η οποία έρχεται, δεν έχει γραφτεί ακόμα γιατί πριν από λίγα λεπτά. Θα σου πω τώρα πριν πόσα λεπτά έχει.
0: Ναι.
1: Πριν από περίπου 10 λεπτά υπάρχει πληροφορία από την Αργεντινή, από τον Αργεντίνο δημοσιογράφο Οριέλ Λούγκντ, σύμφωνα με την οποία ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον επιθετικό της Boca Juniors Miguel Merentiel.
0: Από Αργεντινή.
1: Ναι, ο Αργεντίνος δημοσιογράφος, ο Οριέλ Λούγκντ, γράφει χαρακτηριστικά ως μια αποκλειστική δική του πληροφορία ο Λούγκντ στο δικό του λογαριασμό στο Χ, στο πρώην Twitter, ότι έχει την αποκλειστική πληροφορία ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Miguel Merentiel. Ο ελληνικός σύλλογος γράφει είναι ήδη ενήμερος για το ποσό που ζητάει η Boca Juniors και δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε πρόταση τις επόμενες ημέρες. Ακόμα δεν υπάρχουν επίσημες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συλλόγων, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Οριέλ Λούγκντ, ο Αργεντίνος δημοσιογράφος, για τον 30χρονο Miguel Merentiel, τον επιθετικό της Boca Juniors, ο οποίος παίζει στην Boca Juniors από το καλοκαίρι του 24. Τον πήρε από την Palmeiras 3 εκατομμύρια ευρώ η Boca Juniors, ο βασικός center for της Boca τα τελευταία δύο χρόνια. Η σεζόν που είναι σε εξέλιξη έχει σκοράρει 6 γκολ με 2 assist στα 21 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί. Την περσινή σεζόν ο Merentiel, ο οποίος είναι Ουρουγουανός με αργεντίνικο διαβατήριο, ο Merentiel πέρσι έπαιξε 44 παιχνίδια με 15 γκολ δικά του και 4 που μοίρασε ο ίδιος. Μάλιστα, ο Merentiel είχε σκοράρει και στο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων κόντρα στην Bayern, στην ήττα με 2-1 της Boca. Και επίσης να πω ότι θεωρείται και από τους αρχηγούς της Boca ο Miguel Merentiel. Επαναλαμβάνω, πριν από λίγα λεπτά προέκυψε πληροφορία από την Αργεντινή για τον Ουρουγουανό, γεννημένο στην Ουρουγουάη με αργεντίνικο διαβατήριο, Miguel Ángel Merentiel Serrano ή αλλιώς Miguel Merentiel. Για τον επιθετικό, ο οποίος έχει περάσει το πιο μεγάλο κομμάτι της καριέρας του στην Λατινική Αμερική, είναι παιδί των Ακαδημιών της Πενιαρόλ. Από την Πενιαρόλ ήρθε στην Ευρώπη, έπαιξε στην Λόρκα, στην Β' Ισπανίας και στη Βαλένθια Β', επέστρεψε στα Πάτρια Εδάφη, έπαιξε ξανά στην Πενιαρόλ, πήγε στη Γοδόη Κρούζ, άλλαξε, πήγε στην Τεφένσα. Το 2022 πήγε στην Παλμέιρας. Από την Παλμέιρας έπαιξε δανεικός στην Boca Juniors, η οποία τον αγόρασε, ενεργοποίησε τη ρήτρα του 3 εκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι του 24, 1η Ιανουαρίου του 24. Ο Miguel Merentiel είναι παίκτης της Boca και επαναλαμβάνω ότι είναι και από τους αρχηγούς της ομάδας ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Μετράει συνολικά 164 παιχνίδια ως παίκτης της Boca με 56 γκολ και 18 assist. Έχει παίξει επίσης ένα στοιχείο που προκύπτει από το ρεπορτάζ των τελευταίων λεπτών, είναι ότι είναι ένας παίκτης που δεν είναι 1.76, σημαίνει ότι και παίζει, δεν παίζει μόνο επιθετικός, παίζει και πίσω τον επιθετικό αλλά και στα άκρα.
0: Στέλιο, στην Παλμέιρας προφανώς είχε προποντή τον Άμπελ Φερέιρα.
1: Ναι.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Άρα μήπως είχε καμιά επικοινωνία ο Βιερίνια με τον Πορτογάλο Φερέιρα.
1: Δεν ξέρω. Περιμένουμε να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί ή όχι του Merentiel. Πριν από λίγα λεπτά επαναλαμβάνω βγήκε.
0: Εντάξει.
1: Η πληροφορία από την Αργεντινή, από τον Αργεντίνο συνάδελφο τον Οριέλ Λούγκντ, ο οποίος παρουσιάζει ως αποκλειστικό ρεπορτάζ το ενδιαφέρον για τον Ουρουγουανό επιθετικό της Boca.
0: Έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ θέλει επιθετικό. Θέλει center for, εννοείται. Αυτός ήταν ο βασικός της Boca, όχι έτσι?
1: Είναι ο βασικός επιθετικός, ναι.
0: Είναι ο βασικός επιθετικός της Boca. Μάλιστα.
1: Ναι, μέχρι στιγμής στην τρέχουσα σεζόν έχει παίξει 21 παιχνίδια. Έχει 1391 λεπτά φέτος.
0: 21 παιχνίδια είναι πολλά. Άρα είναι βασικός.
1: Δηλαδή βλέπω τώρα εδώ μπροστά, έχει χάσει μόλις από τα μάτια τα διαθέσιμα τα φετινά, έχει χάσει μόλις 3 παιχνίδια λόγω τραυματισμού. Στα υπόλοιπα έχει παίξει στα περισσότερα ως βασικός. Επαναλαμβάνω, έχει σκοράρει 6 γκολ και έχει κάνει 2 ασίστ. Έχει σκοράρει ένα γκολ και στο Λιμπερταδόρες αλλά και στην Αργεντινή στο Απερτούρα. Μετράει, βλέπω 2-1-2, βλέπω 5 γκολ μέχρι στιγμής σε ένα αργεντινικό πρωτάθλημα το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί, έτσι.
0: Ναι. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ δεν θέλει μόνο center for και center back, θέλει και half, έτσι.
1: Προφανώς και θέλει, εννοείται ότι θέλει, φυσικά.
0: Και back.
1: Φυσικά, θέλει. Αν εξαιρέσω τον τραματοφύλακα σε όλες τις υπόλοιπες θέσεις, λίγο πολύ θέλει. Είναι η πραγματικότητα. Κοίτα τώρα, για το θέμα του Μπερεντιέλ, μου φαίνεται ότι ταιριάζει ο Μπερεντιέλ, γιατί, επαναλαμβάνω, δεν παίζει μόνο φορ και δεν είναι καθαρός φορ.
0: Ναι. Παίζει και πιο πίσω. Και πλάγιος.
1: Παίζει και δεξί εξτρέμ.
0: Δεξί.
1: Ναι.
0: 3 δεξιά εξτρέμ έχει ο ΠΑΟΚ. Και άλλο θα πάρει.
1: Μπορεί να παίξει
0: και
1: αριστερά.
0: Μπορεί να παίξει αριστερά. Σωστά. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα περιμένουμε. Τώρα δεν ξέρω, κάτι άλλο έχεις το οποίο να έχει έτσι. Αυτό ήταν καλή είδηση. Δηλαδή η πληροφορία δεν είναι επιβεβαιωμένη, αλλά εντάξει, είναι μία φήμη. Θα δούμε αν επιβεβαιωθεί. Δεν ξέρω αν
1: προηγείται. Πληροφορία. Από ό,τι ενημερώνουμε και έψαξα λίγο μέχρι να βγούμε στον αέρα και να συζητήσουμε. Δηλαδή στο δεκάλεπτο πάνω, ο Μερεντιέλ πέρσι γράφτηκε και για την ΑΕΚ. Πέρσι απασχόλησε και για την ΑΕΚ. Και την ΑΕΚ, ο Μερεντιέλ. Ψάχτηκε για να πάρει επιθετικό στην Αργεντινή. Βλέπω τώρα δημοσίευμα, όσο το συζητάμε και γουγκλάρω, ότι πέρσι, 15 Μαρτίου του 25 βλέπω εδώ, η Ένωση ενδιαφέρεται για τον Μιγγέλ Μερεντιέλ.
0: Η ΑΕΚ.
1: Ναι, αυτό έγινε το Μάρτιο του 25, πέραν ένα χρόνο περίπου,
0: ναι.
1: Και λίγο παραπάνω. Ότι και πάλι υπήρχαν πληροφορίες ότι ενδιαφερόταν τότε. Να πω ότι ο Μερεντιέλ έχει μείνει με ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Τελειώνει το συμβόλαιο, συγγνώμη, το συμβόλαιό του τελειώνει 31 12 του 27. 1,5 χρόνο ακόμα συμβόλαιο έχει ο Μερεντιέλ.
0: Μάλιστα. Και είναι υποπαραχώρηση ο παίκτης.
1: Δεν ξέρω, ο Αργεντίνος συνάλευος είπε ότι ο ΠΑΟΚ έμαθε τι θέλει η Μπόκα.
0: Ναι.
1: Αλλά ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Και ο ίδιος στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι πρόκειται να καταθέσει πρόταση τις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα. Τώρα βέβαια ο παίκτης αυτός από ό,τι γράφεις, από ό,τι λες, συγγνώμη, και γράφει το δημοσίευμα, είναι 4 εκατομμύρια το μπάτζετ του, έτσι.
1: Και τώρα, 4,5 εκατομμύρια λέει το Transfer Market, αλλά επαναλαμβάνω, το Transfer Market είναι κατά προσέγγιση, δεν είναι, δηλαδή, ότι κοστίζει και τόσο.
0: Μπορεί να
1: το παράδειγμα, από τα παραδείγματα, ας πούμε, ότι ο Τσάλοφ όταν είναι στον ΠΑΟΚ, 9 εκατομμύρια έλεγε το Transfer Market.
0: Πόσα?
1: 9.
0: Με το ΦΠΑ ή χωρίς, για να ξέρω, δεν είναι.
1: Εντάξει, κοίτα τώρα, το πώς κοστολογεί το συγκεκριμένο site ένα ποδοσφαιριστή, είναι η δική του εκτίμηση. Μπορεί να κάνουμε ένα site εμείς άλλο. Πώς και να εκτιμούμε ότι ο τάδε παίκτη, ο Μπερεντιέλ κάνει, ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια. Είναι η προσέγγιση και η εκτίμηση του συγκεκριμένου site για το πόσο κοστίζει ο ποδοσφαιριστής.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι και σαν αρχίζει ότι κάτι κινείται, τέλος πάντων, γιατί ο ΠΑΟΚ θα πάει center for. Τώρα, Στέλιο, αν δεν γίνει καμιά μεταγραφή, πώς θα πάει στην προετοιμασία?
1: Πιστεύω ότι θα. Κοίτα τώρα, νομίζω ότι το θέμα του Ολυστόντο θα κλείσει.
0: Ναι.
1: Αργά ή γρήγορα τώρα, ή θα πάει με την ομάδα από εδώ το Σαββατοκύριακο, ή θα ανέβει απευθείας στην Ολλανδία. Τώρα, ταυτόχρονα ψάχνω να δω, όσο μιλάμε, κάποια πληροφορία για το κασέ που έχει ο Μερεντιέλ.
0: Για αύριο στα αυτά ενδιαφέρουν πιο πολύ.
1: Ναι, βλέπω εδώ τώρα ότι ο Μερεντιέλ ετησίως έχει 617.000 δολάρια. Το κασέ του είναι
0: 700.
1: Ναι, 618.000 δολάρια.
0: Δεν είναι νούμερο μεγάλο.
1: Όχι, δεν είναι, όχι. Λέει εδώ ένας στην Αργεντινή για το κασέ του Μερεντιέλ.
0: Ναι. Σαν κασέ δεν είναι μεγάλο, να πούμε.
1: Όχι. Όχι, λέω εδώ, δεν λέει, ναι. Ωραία. Αν το μεταφέρουμε, λέει, σε εβδομαδιαίες αποδοχές, είναι 11.000 την εβδομάδα. Αλλά 618.000 δολάρια, νομίζω, δεν έχουν πολύ μεγάλη διαφορά με το ευρώ, το αμερικανικό δολάριο.
0: Ναι, όχι τεράστια διαφορά.
1: Είναι πολύ κοντά, αντί να είναι 650.000 ευρώ, ας πούμε.
0: Ναι. Εντάξει, νομίζω σαν νούμερο δεν είναι άσχημο. Αν όμως βέβαια θέλουν 4 εκατομμύρια αυτοί, αν ισχύει αυτό, 4,5, είναι πολλά τα λεφτά. Ο Γιακουμάκης στοιχίζει 5. Βέβαια ο Γιακουμάκης στοιχίζει και ένα 800 ο ίδιος.
1: Τώρα βλέπω μια άλλη πηγή, λέει 580.000 το χρόνο παίρνει ο Μερεντιέλ.
0: Ναι. Εντάξει, επειδή ακούμε Boca Juniors και λοιπά, μπορεί δεν είναι τα νούμερα εξωγήινα στην Αργεντινή. Είναι χαμηλά γενικά. Τι είναι η πραγματικότητα. Για να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, κάτι άλλο έχεις.
1: Σήμερα επέστρεψαν στις προπονήσεις ο Ζαφίρης και ο Ζίβκοβιτς.
0: Α, επέστρεψε ο Ζίβκοβιτς.
1: Ακόμα περιμένουμε το επίσημο training, το report της ΠΑΕ. Μέχρι τότε, το προχείριο του ρεπορτάζ σήμερα προπονήθηκαν κανονικά και οι τρεις, συγγνώμη, Ζαφίρης, Ζίβκοβιτς και Κουκκίσασβίλη.
0: Ναι, ωραία. Περιμένουμε τις εξελίξεις, Τέλειο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Άρη. Και πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Παντελίδη, να μας δώσει τα τελευταία νέα από την ομάδα του Άρη. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Μεταγραφή δεν υπήρχε, αλλά συζητήσεις γίνονται, γιατί ακούγονται διάφορα ονόματα σιγά σιγά. Κάτι κινείται. Κάτι αρχίζει και κινείται.
1: Κινείται. Περιμένουμε να επισημοποιηθεί η πρώτη κίνηση, δηλαδή ο Μπασίρου, που λέγαμε και στις προηγούμενες ημέρες. Ο Νιγηριανός, ο Χαφ, Άγγλιο Νιγηριανός, δεν είναι ακρίβεια, τον οποίο παίρνει ο Άρης από τη Watford. Και νομίζω ότι διανύουμε 24 ώρα εξελίξεων, δηλαδή μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα κοινοποιηθούν, εν πάση περιπτώσει, συμφωνίες και με άλλους ποδοσφαιριστές. Έχουμε μιλήσει για στόπερ, έχουμε μιλήσει για αριστερό μπακ. Έχουμε πει για την προσπάθεια του Άρη να πάρει ένα παίκτη στο 10. Χθες γράφηκε το όνομα του Αργεντινού, του Λούνα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι όντως ο παίκτης απασχόλησε, αλλά ο Άρης δεν κατάφερε μέχρι στιγμής τουλάχιστον να τα βρει με την ομάδα του στην Αργεντινή, την Ινστιτούτο. Και γενικά είναι ζητήματα τα οποία τρέχουν. Πάντα έτσι στο προσκήνιο και η περίπτωση του Μαντσίνη, ο οποίος από ό,τι φαίνεται δύσκολα τελικά θα μείνει στον ΑΠΟΕΛ. Οπότε ενδεχομένως να γίνει μια νέα προσπάθεια του Άρη να μπορέσει να τον προσεγγίσει και να κάνει στο τραπέζι μαζί του, μπας και προκύψει κάποια συμφωνία. Παρεπιπτόντως, μιας και ανέφερα ΑΠΟΕΛ, εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του ένας πρώην παίκτης του Άρη, ο Μιχάλης Παναγίδης. Δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του από τον Άρη. Τον ξέρει προφανώς ο Νίκος Παπαδόπουλος από την Ελλάδα, και νομίζω αν δεν έχει πάει ήδη στην Κύπρο.
0: Τον είχε στην εθνική ομάδα. Τον είχε στην Εθνική Ελπίδων όταν ήτανε.
1: Σωστά, ναι. Σωστά, τον είχε στην Εθνική Ελπίδων, άρα τον γνωρίζει πολύ καλά. Οπότε αυτό που έλεγα, αν δεν έχει ήδη πάει στην Κύπρο, είναι να πάει αυτές τις μέρες για να τελειώσει το θέμα του, να υπογράψει και να συνεχίσει την καριέρα του εκεί. Γενικά είναι μέρες κατά τις οποίες ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει κάτι μεταγραφικό. Μην ξεχνάμε ότι πλέον πλησιάζουν και οι μέρες για την έναρξη της προετοιμασίας του Άρη. Έτσι, είναι λιγότερο από 2 εβδομάδες. Στις 6 του μήνα θα συγκεντρωθεί η ομάδα για να κάνει την πρώτη προπόνηση. Κανά 2 μέρες νωρίτερα θα αρχίσουν τα ιατρικά, εργομετρικά και όλα αυτά. Και το πλάνο είναι ή στις 7 ή στις 8 Ιουλίου να φύγει η ομάδα για την Πτολεμαϊδα, για να κάτσει περίπου μία εβδομάδα για να κάνει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της και μετά να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Κάποιες προπονήσεις εδώ, κάποιες μέρες προφανώς άδειας και στη συνέχεια αναχώρηση για την Ιταλία, που θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Άρη φέτος.
0: Όπου βέβαια εκεί έχει 4 φιλικά.
1: Όχι, 2 φιλικά παιχνίδια θα δώσει ο Άρης εκεί. Το αρχικό πλάνο ήταν να δώσει παραπάνω. Τελικά αυτό που αποφασίστηκε είναι, επειδή θα κάτσει η ομάδα εκεί περίπου 11 ημέρες, να μην χαθούν πολλές προπονήσεις, διότι δεν είναι πάρα πολλές ημέρες. Εντάξει, αν το δει κανείς, αν έδινε ο Άρης 3-4 φιλικά παιχνίδια, δηλαδή από τις 10 μέρες βγάλε τις 4 που θα γίνουν τα παιχνίδια, βγάλε την ημέρα πριν, όπου προφανώς το πρόγραμμα θα είναι πιο χαλαρό, βγάλε την επόμενη του φιλικού που γίνεται από θεραπεία και τα λοιπά, άρα καταλαβαίνει κανείς ότι θα πήγαινε ο Άρης εκεί για να κάνει μια-δύο προπονήσεις. Γι' αυτό αποφασίστηκε να δώσει μόνο 2 φιλικά παιχνίδια εκεί πέρα, για να εκμεταλλευτεί τις υπόλοιπες ημέρες για προπόνηση, και με την επιστροφή στην Ελλάδα θα δοθούν κι άλλα παιχνίδια. Ήδη το ένα το έχει ανακοινώσει ο Πανσεραϊκός, 5 Αυγούστου στο Χαριλάου, και μέχρι τις 22-23 που αρχίζει το πρωτάθλημα, στόχος είναι να δοθούν 2 ίσως και 3 ακόμη φιλικά παιχνίδια.
0: Γιάννη, όσον αφορά στο μπάσκετ, τι γίνεται?
1: Στο μπάσκετ εδώ υπάρχει κάτι φρέσκο, έτσι πριν από λίγο προέκυψε αυτό, το οποίο έρχεται από το εξωτερικό ως δημοσίευμα, αλλά από ό,τι μαθαίνουμε μάλλον ισχύει κιόλας. Τζερεμάια Ερλ Ρόμπινσον, σέντερ Αμερικανός, 26 χρονών, από το 2021 που έγινε draft από τους Knicks, παίζει στο NBA, είναι 4-5 αυτός, είναι ακριβώς τα χαρακτηριστικά του παίκτη που ψάχνει ο Άρης για τη ρακέτα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι υπαρκτό το συγκεκριμένο ζήτημα, δεν είναι απλά ένα δημοσίευμα στο εξωτερικό, ότι ο Άρης εδώ και μέρες τη δουλεύει τη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχει πολύ καλά στοιχεία, βέβαια δεν έχει παίξει ποτέ στην Ευρώπη, αλλά ούκο λίγες φορές δέχθηκε προτάσεις από ευρωπαϊκές ομάδες για να έρθει εδώ. Για παράδειγμα, πέρσι μέσα στη διάρκεια της σεζόν προσπάθησε να τον πάρει ο Παναθηναϊκός στο συγκεκριμένο παίκτη. Εκείνος όμως αποφάσισε να παραμείνει στην Αμερική και να συνεχίσει να αγωνίζεται στο NBA. Είναι υπαρκτό το θέμα. Είναι ένας παίκτης τον οποίο τον έχουν τσεκάρει στον Άρη και του κάνει. Δεν υπάρχει συμφωνία βέβαια, να το πούμε και αυτό. Αλλά ένας παίκτης το όνομα του οποίου όντως παίζει με τα γραφικά για τον Άρη. Θα δούμε αν θα υπάρξει εξέλιξη μέσα στις επόμενες ημέρες.
0: Μάλιστα. Εντάξει, νομίζω ότι και εκεί τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Βέβαια, έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά. Από Δευτέρα θα υπάρξουν εξελίξεις σίγουρα. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι στον Άρη είναι κλεισμένοι παίκτες αρκετοί και οι ανακοινώσεις μένουν μόνο με το Σπανούλι και το Ζήση να είναι στην εθνική ομάδα, άρα να έχουν και την επικοινωνία. Ερώτηση μία, ίσως του ενός εκατομμυρίου. Υπάρχει περίπτωση ο Θανάσης Αντετοκούμπο να παίξει στον Άρη?
1: Αν ο Θανάσης δεν συνεχίσει στο NBA, που από ό,τι φαίνεται δύσκολα θα συνεχίσει στο NBA, νομίζω ότι η επόμενη ομάδα του θα είναι ο Άρης. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πολύ πιθανό δηλαδή να παίξει στον Άρη ο Θανάσης την επόμενη χρονιά. Δεν μιλάμε για κάτι που είναι τελειωμένο, εντάξει. Αλλά σε περίπτωση που ο Θανάσης αποφασίσει να επιστρέψει στην Ευρώπη, η επόμενη ομάδα του θα είναι ο Άρης.
0: Και ο Κώστας. Αυτό. Και ο Κώστας μαζί.
1: Ο Κώστας περιμένουμε, όπως και για τον Λαριτζάκη, περιμένουμε τις εξελίξεις από τον Ολυμπιακό να τελειώσουν οριστικά από εκεί, δηλαδή να μείνουν ελεύθεροι και στη συνέχεια θα υπογράψουν στον Άρη. Το ίδιο ισχύει για τον Χαραλαμπόπουλο, το ίδιο ισχύει και για τον Δημητρίγεβιτς. Αυτού την μεταγραφή περιμέναμε σήμερα να ανακοινώσει ο Άρης, αλλά μάλλον έτσι χρονικά δεν τους πήρε, ίσως τον ανακοινώσει αύριο. Και το λέω αυτό γιατί ο Δημητρίγεβιτς τελείωσε τις υποχρεώσεις με την Bayern Μονάχου, επέστρεψε στην Zenit όπου ανήκει, γιατί έπεσε δανεικός από τη Zenit στην Bayern Μονάχου, και η Zenit σήμερα το μεσημεράκι ανακοίνωσε ότι ο παίκτης έμεινε ελεύθερος.

0: ανακοινωθούν και οι παίκτες.
1: Γιάννη, ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Απλά για το μπάσκετ να πούμε κάτι τελευταίο για το μπάσκετ. Ότι όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο, ο Άρης θα συμμετάσχει σε ένα ευρωλιγκά του τουρνουά που θα γίνει στην Κύπρο τον Αύγουστο. Εκεί εκτός από τον Άρη θα συμμετάσχει ο Ολυμπιακός, συμμετάσχει και η Μακάμπι Τελ Αβίβ. Πολύ δυνατά παιχνίδια δηλαδή προετοιμασίας για τον Άρη και ομάδες έτσι ευρωλιγκάτες.
1: Το νεόφυτος Χανδριώτης, όπως ονομάζεται το τουρνουά αυτό. Νεόφυτος Χανδριώτης, ένα τουρνουά το οποίο θα γίνει στην Κύπρο, όπως λέει βεβαίως αυτό. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
0: Ο Ερυθρός Αστέρας, ξέχασα να πω και τον Ερυθρό Αστέρα, ότι θα είναι και η άλλη ομάδα, ο Ερυθρός Αστέρας.
1: Και Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Focus 103,6.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.